0: Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
1: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

τι λέω εγώ το κάνω. Κι ας είχα δει στα μάτια σου πως θα πεθάνω. Έχω κρατήσει από το τσιγάρο σου τη στάχτη. Θα τη σκορπίσω όταν δεν σ' έχω

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Υπάρχουν κάποιοι που έβαλαν στόχο να μην σκοτώνουν τα άλογα όταν γεράσουν. Υπάρχουν κάποιοι που αποφάσισαν να δράσουν για το ελληνικό γαϊδουράκι που είναι είδος υπό εξαφάνιση. Υπάρχουν κάποιοι που νοιάζονται για το τραυματισμένο μουλάρι που βρέθηκε στη μέση του πουθενά. Από το 2006, ο Ελληνικός Σύλλογος Προστασίας Υποειδών φροντίζει για τα κακοποιημένα, εγκαταλελειμμένα και άρρωστα υποειδή που κάποιοι θεώρησαν άχρηστα εργαλεία. Μπες στο www.greekhorseprotection.org και μάθε πώς μπορείς να βοηθήσεις αυτά τα υπέροχα πλάσματα ή να υιοθετήσεις ένα από αυτά.
2: Γιατί όλα τα πλάσματα αξίζουν μια δεύτερη ευκαιρία.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Του ελικοπτέρου. Το ζευγάρι είχε μισθώσει το ελικόπτερο αεροταξί της εταιρείας Μπελάβια που αναχώρησε από τα Σπάτα με προορισμό τη Σύφνο. Στο νησί μετέβη ανακριτικό κλιμάκιο του πυροσβεστικού σώματος που θα συλλέξει τα πρώτα στοιχεία για το δυστύχημα. Τα ειλικρινή του συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Υποδομών και δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον Εθνικό Οργανισμό Διερεύνησης Αεροπορικών και Σιδηροδρομικών Ατυχημάτων και Ασφάλειας Μεταφορών. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Εργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Αρχίζουν το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους 2 νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι που βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το σημείο έναρξης της πυρκαγιάς, όπου διαμένει μια ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρησμό από πρόθεση. 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της ανεξάρτητης αρχής δημοσίων εσόδων κατά τη διάρκεια μαζικών ελέγχων στο νησί με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω 2026». Από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν, σε 12 διαπιστώθηκαν φορολογικές παραβάσεις και επιβλήθηκαν πρόστιμα.

0: ύψους 43.000 ευρώ. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg, που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου. Ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλείει παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ απείλησε να βομβαρδίσει το Ομάν αν εμπλακεί στη διαχείριση του στενού του Ορμούζ. Όσον αφορά τη λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε Αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητείων του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψους και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες βρετανικής κατασκευής μη επανδρωμένα εναέρια συστήματα από το Κίεβο χρησιμοποιήθηκαν για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου στήχησε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμμια. Και ο καιρός γενικά εθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές. Ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτήν την ώρα στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 8, τίτλοι ειδήσεων στις 7.30.
1: Αθήνα 984. Τη μουσική επιλέγει ο Χρήστος Κόκκινος.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μπαρδάκου. Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Ένα νιώπαρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος στα θύματα της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από το νέο ΔΑΣΑΜ. Αρχίζουν το πρωί αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Εκτιμήσεις πως η φωτιά στα Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια και αυτή στα Σελένια λίγη ώρα αργότερα σε εμπρισμό από πρόθεση. 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν ελεγκτές κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε προώρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Να περάσει σε πλήρη επίθεση απειλεί η Τεχεράνη καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters, στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου. Δεν επιδιώκει την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον χρονική επέκταση της συμφωνίας με το Ιράν. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητιών του σε ποσοστό 33% έπεσε η δημοτικότητα του Αμερικανού Προέδρου καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 22 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνοπολή εδώ στον Γκάζι. Επόμενο δελτίο ειδήσεων από τον Αθήνα 984 κυρίες και κύριοι στις 8. Τίτλοι ειδήσεων στις 8.30.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
4: Συλληπιτήρια εκφράζει στις οικογένειες των θυμάτων το Υπουργείο Μεταφορών και δηλώνει ότι τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣ ΑΜ. Υψηλός κινδύνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Εργολίδα και Κορινθία, καθώς και σε περιοχές της Θεσσαλίας, της Αχαΐας, της Ηλίας και του Εύρου. Αρχίζουν το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές της Σαλαμίνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού εκτιμά ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να ξεκίνησε από σπίτι όπου διαμένει ηλικιωμένη. Η δεύτερη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε λίγη ώρα αργότερα στα Σελήνια εκτιμάται ότι οφείλεται σε εμπρισμό. Από πρόθεση. 40χρονος συνελήφθη για πυρκαγιά από πρόθεση χθες στην περιοχή της Τριζίνας. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, εξετάζεται η εμπλοκή του σε άλλες 9 πυρκαγιές σε πρανή οδών, κάδους απορριμμάτων και οχήματα το 2024. Φοροδιαφύγη για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων κατά τη διάρκεια επιχείρησης με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Διαπιστώθηκαν παραβάσεις σε 12 από τα 26 τουριστικά σκάφη που ελέγχθηκαν και επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Σε πρόωρη αποπληρωμή περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ χρέους μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με το Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας ως το τέλος του έτους. Η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Ερωτηθείς από δημοσιογράφους αν η κυβέρνησή του επιδιώκει χρονική επέκταση της συμφωνίας, ο Ντόναλντ Τραμπ έδωσε αρνητική απάντηση, ενώ απείλησε να βομβαρδίσει το αν εμπλακεί στη διαδικασία του στενού του Ορμούζ. Όσον αφορά τη Λωρίδα της Γάζας, ο Αμερικανός απεσταλμένος Τζάρετ Κούσνερ

Δήλωσε χθες ότι ελπίζει πως ο αφοπλισμός της Χαμάς θα αρχίσει εντός 30 ημερών και θα γίνει υπό την επίβλεψη Αμερικανού στρατηγού μετά τη συνάντησή του με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σύμφωνα με Ισραηλινό αξιωματούχο, το Ισραήλ και οι Ηνωμένες Πολιτείες συμφώνησαν χθες να αναθέσουν σε Αμερικανό στρατηγό να επιβλέψει τον αφοπλισμό της Χαμάς. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητείων του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος κατά του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Η πρεσβεία της Ρωσίας στο Λονδίνο προειδοποίησε πως η Βρετανία θα λογοδοτήσει για τις συνέπειες της στρατιωτικής συνεργασίας της με την Ουκρανία μετά τη δημοσίευση στον τύπο πληροφοριών κατά τις οποίες drones βρετανικής κατασκευής χρησιμοποιήθηκαν για πλήγματα εναντίον στόχων σε μεγάλο βάθος στη ρωσική επικράτεια. Ο διπλός σεισμός που έπληξε τη Βενεζουέλα στα τέλη Ιουνίου στοίχισε τη ζωή σε τουλάχιστον 6.438 ανθρώπους, σύμφωνα με νέο απολογισμό, ενώ διασώστες και συγγενείς αναζητούν ακόμη πτώματα αγνοωμένων σε συντρίμμια. Θύελλα επικρίσεων για τον νέο Υπουργό Στεγαστικής Πολιτικής της Κολομβίας, που φωτογραφήθηκε σε στιγμές χαλάρωσης με την οικογένειά του σε παραλία της Καραϊβικής, λίγα 24 ώρα μετά τον χειρότερο σεισμό του αιώνα που έπληξε τη χώρα του, αφήνοντας πίσω περίπου 300 νεκρούς και χιλιάδες άστεγους. Η αριστερή αντιπολίτευση τόνισε πως ετοιμάζεται να υποβάλει πρόταση μομφή σε βάρος του Υπουργού, που αποφάσισε να κάνει διακοπές σε τόσο κρίσιμη στιγμή για την κρίση που αφορά άμεσα το χαρτοφυλάκιό του. Σχεδόν 27.000 κατοικίες καταστράφηκαν στην Κολομβία, εν μέρη ή ολοσχερός, εξαιτίας του σεισμού. Και ο καιρός γενικά εθρίος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα στην Αττική, οπότε στα βυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Ανέμοι μεταβλητή 2 με 4 μποφόρ και από το μεσημέρι πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Θερμοκρασία από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου, 23 βαθμοί αυτήν την ώρα στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι. Επόμενο δελτίο στις 9, τίτλοι ειδήσεων στις 8.30. Μικρόφωνο για τη συνέχεια στον Παύλο Μεθενίτη. Αθήνα 984.

Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 94, 98 και 3. Στον ήχο ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος. Στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλια Ξύλου και στο μικρόφωνο ο Παύλος Μεθενίτης. Το τηλέφωνο του σταθμού, στο οποίο απαντά ο Σταύρος Αμάραντος, είναι το 213-09-0910. Μας βρίσκεται επίσης στο mail 984onair@gmail.com και στο Viber 6948-984-984. Μείνετε μαζί μας στο σταθμό της πόλης. Σήμερα είναι Τρίτη, 18 Αυγούστου 2026. Η ώρα είναι 8 και 6 πρώτα λεπτά το πρωί. Η Αθήνα είναι ακόμα έτσι βιώσιμη, ας πούμε. Εγώ κατέβηκαμε έτσι με κάποια αρκετά καλή ταχύτητα, τέλος πάντων, με τη μηχανή. Οι δρόμοι είναι άδειοι. Όλα φαίνονται πάρα πολύ όμορφα στην Αθήνα. Και ας ξεκινήσουμε από την ανάγνωση των εφημερίδων, τα πρωτοσέλιδα, να δούμε τι συμβαίνει, τι παίζει στον κόσμο. Να ξεκινήσουμε με την Καθημερινή, που το πρώτο θέμα της λέει τα δύο σενάρια μετά τα πάρκα. Ασχολείται βεβαίως η εφημερίδα με την ανακήρυξη, να το πούμε έτσι, των δύο θαλάσσιων περιοχών στο Αιγαίο, το ένα στη Λίμνο, εκεί κοντά μεταξύ Σαμοθράκης μάλλον και Θάσου, και το άλλο στο Καστελόριζο. Λέει γιατί η Άγκυρα εγκαταλείπει τα ήρεμα νερά και πώς ερμηνεύει τις κινήσεις η Αθήνα. Η Τουρκία εγκαταλείπει την πολιτική των ήρεμων νερών και αρχίζει να πιέζει την Αθήνα, δημιουργώντας προβλήματα και στην αυσιπλοεία, ενδεχομένως μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα και στην αυσιπλοεία και στην αλληλεία. Και το επόμενο, η Αθήνα εικάζει, το επόμενο βήμα που ενδέχεται να κάνει η Τουρκία προς αυτή την κατεύθυνση είναι η νομοθέτηση της γαλάζιας πατρίδας. Φαντάζομαι θα ξέρετε, έχει δημοσιεύσει και πάρα πολλούς χάρτες η Τουρκία σε αυτό, που κάπως το μισό Αιγαίο, αλλά προς τα μέσα, προς εμάς τέλος πάντων, δεσμεύεται, είναι η γαλάζια πατρίδα της Τουρκίας. Τώρα δεν ξέρω πού θα πάει αυτό το πράγμα, θα δούμε. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι και τόσο, είναι κάπως ανησυχητική, αλλά ενδεχομένως να εντάσσεται στην πολιτική της Τουρκίας, στην πολιτική συμμαχιών της Τουρκίας, όπως έκανε τώρα ας πούμε με τη Σαουδική Αραβία και με το Πακιστάν, όπου δημιουργείται ένας μεγάλος σουνιτικός πόλος στην περιοχή, ο οποίος το σουνιτικό ΝΑΤΟ λένε κάποιοι, το οποίο περιλαμβάνει βέβαια μια πυρηνική δύναμη που είναι το Πακιστάν, η Σαουδική Αραβία, που είναι τα άπειρα από θέματα πετρελαίου και ο τεράστιος ωκεανός με τα πετροδολάρια, και η Τουρκία, η οποία έχει έναν από τους μεγαλύτερους στρατούς στην περιοχή και όχι μόνο στην περιοχή. Οπότε η κατάσταση γίνεται ενδεχομένως πιο περιοπλεγμένη. Θα δούμε.

Ένα άλλο σημαντικό θέμα, φίλες και φίλοι, από το σέλιδο της Καθημερινής είναι για την έρευνα που γίνεται για την σύγκρουση των ελικοπτέρων στην Ψάθα της Βιωτίας, έτσι. Και λέει το χτύπημα στην πρώτη σελίδα ότι κενό στο συντονισμό των αέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται, το κενό στο συντονισμό των αέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου. Πληροφορίες συγκλίνουν στο ότι ο αξιωματικός πυροσβεστικής που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό των αέριων μέσων αποχώρησε από εκεί 15 λεπτά πριν από τη σύγκρουση. Μετακινήθηκε σε άλλο σημείο προκειμένου να αντιμετωπιστεί νέα αναζωπήρωση. Την ευθύνη του συντονισμού ανέλαβε αξιωματικός που επέβαινε σε συντονιστικό ελικόπτερο, το οποίο ωστόσο ήταν σε άλλη περιοχή. Απλώς το μόνο που μπορεί να σχολιάσει κάποιος είναι ότι δεν είναι δυνατόν να πεθαίνουν άνθρωποι, να σκοτώνονται τραγικά άνθρωποι επειδή δεν υπάρχει καλός συντονισμός μεταξύ των πυροσβεστικών δυνάμεων. Δηλαδή θα συντονιστείτε, εν πάση περιπτώσει, δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δεν γίνεται να σκοτώνονται άνθρωποι. Και εδώ με τους, ειδικά σε τέτοιες καταστάσεις ανάγκης, με τους πυροσβέστες να αγωνίζονται από αέρος και από εδάφους, θα έπρεπε να υπάρχει ένας πραγματικά καλός συντονισμός, ώστε να μην να αποφεύγουν τέτοια πράγματα. Και δεν είναι δυνατόν, επίσης, αυτό επανέρχεται, φίλες και φίλοι, αυτή η ιστορία με τις πυρκαγιές κάθε καλοκαίρι, και μιλάμε, όπως έχουμε πει και ξαναλέμε και θα ξαναπούμε, για εκατομμύρια στρέμματα καμένα και για νεκρούς. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, δηλαδή είναι κάτι σαν η εθνική μας κατάρα. Βέβαια δεν είναι μεταφυσικό το πράγμα, οφείλεται σε πάρα πολλές αιτίες. Ένα άλλο θέμα επίσης που θέλω να σας πω από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής είναι ότι υπάρχει ντόμινο εξελίξεων, πολλές εξελίξεις, και δυσεπίλητα προβλήματα προκαλεί η απόφαση του τρίτου τμήματος του Συμβουλίου της Επικρατείας, με την οποία ακυρώνονται τα προγράμματα σπουδών τριών εκ των τεσσάρων μη κρατικών ΑΕΗ που αδειοτήθηκαν πέρσι. Αυτό είναι ένα άλλο μεγάλο ζήτημα, το οποίο η εθνική ημών κυβέρνηση έτσι δημιούργησε, γιατί υπάρχει το Σύνταγμα, το άρθρο 16, αλλά ποιος σκέφτεται το Σύνταγμα στην προηγουμένη περίπτωση? Αν δεν μας αρέσει το Σύνταγμα, αλλάζουμε το Σύνταγμα. Γιατί? Προς όφελος κάποιων πανεπιστημιακών ιδρυμάτων, τα οποία πανεπιστημιακά ιδρύματα, αυτό το καταπληκτικό λέει ότι έρχονται στην Ελλάδα και θα δραστηριοποιηθούν, πώς το λένε, μη κερδοσκοπικά. Δηλαδή, συγγνώμη, μη κερδοσκοπικά, τότε γιατί έρχονται? Δηλαδή, να έρθει το παράρτημα ενός ξένου πανεπιστημίου στην Ελλάδα για να λειτουργήσει, ας πούμε, και να πιέζει την κυβέρνηση, και η κυβέρνηση να περνάει νόμο και να αλλάξει το Σύνταγμα και να γίνεται όλη αυτή η ιστορία και να γίνεται αναστάτωση στην ελληνική κοινωνία για να μην είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις, εμένα αυτό με το φτωχό μου το μυαλό, δεν το καταλαβαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, γιατί να το κάνουν αν είναι κερδοσκοπικές επιχειρήσεις? Και ακούγονται και άλλα διάφορα, η αντίδραση είναι πάρα πολύ μεγάλη, δηλαδή δεν μιλώ για κάποια γνωστικά αντικείμενα, μιλώ για συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα στα οποία οι πολλοί Έλληνες αντιδρούν, όπως, ας πούμε, ξέρω εγώ, το δίπλωμα της νομικής, το δίπλωμα της ιατρικής. Τώρα, αν έρθει κάποιο πανεπιστήμιο που θα χορηγεί διπλώματα νομικής και ιατρικής στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Βέβαια, πολλοί άνθρωποι σκέπτονται και τα έξοδα που θα, μια οικογένεια που θα κατέβαλε αν πήγαινε το παιδί να σπουδάσει στο εξωτερικό, και το βάζουν μία ή άλλη. Αλλά δεν είναι εκεί το ζήτημα μόνο οικονομικό, δηλαδή θα μας έρθει φθηνότερα. Το θέμα είναι το κύρος, έτσι, το υπέδαφος, το υπόβαθρο του διπλώματος. Το κύρος του διπλώματος. Τώρα, φαντάζομαι ότι μέσα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα που η κυβέρνηση επέτρεψε, άνοιξε την πόρτα για να μπουν στην Ελλάδα, κατά παράβαση του Συντάγματος, εγώ λέω να το λέω αυτό το πράγμα, εννοώ να το λέω γιατί έτσι είναι, συγγνώμη, έτσι λέει το Σύνταγμα, ότι η ανώτατη παιδεία παρέχεται μόνο από το κράτος. Λοιπόν, ανάμεσα αυτά είναι προφανώς και κάποια σημαντικά εκπαιδευτικά ιδρύματα του εξωτερικού. Δεν λέω όχι, βέβαια, υπάρχουν και τέτοια, αλλά υπάρχουν και, ξέρω, το Μπαρμπούτσαλα University, ας πούμε, το οποίο δεν το ξέρει κανείς, αλλά είναι κάποια εκπαιδευτικά ιδρύματα, ο Θεός να τα κάνει, τα οποία έχουν, ξέρω εγώ, ένα κτίριο και τρία γραφεία, ας πούμε, δηλαδή, και καταθέτουν και πρόγραμμα σπουδών, το οποίο δεν λέω για αυτά, αλλά έχει απορριφθεί και θα απορρίπτεται, γιατί δεν είναι αυτό, δεν είναι σοβαρά εκπαιδευτικά ιδρύματα.
Και στην προκειμένη περίπτωση δεν μπορεί να με πει κανείς, δηλαδή, ότι αυτά δεν έχουν έρθει για να κερδοσκοπήσουν. Αν έχουν έρθει, αν δραστηριοποιούνται έτσι για, για έτσι, σκοπούς, ας πούμε, να παρέχουν δωρεάν τη γνώση, εγώ αυτό το πληγούρι δεν το τρώω και να με συγχωρείτε πολύ.

Δύο ακόμα θέματα από το πρωτοσέλιδο της Καθημερινής έχουν ενδιαφέρον. Το ένα έχει να κάνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου, που λέει έως το χτύπημα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας, λέει ότι έως και την περασμένη Τετάρτη είχαν δηλωθεί 110 κρούσματα από τον ιό του Δυτικού Νείλου, εκ των οποίων περίπου τα 2/3 ήταν στην Αττική. Πέρυσι την αντίστοιχη περίοδο είχαν καταγραφεί 35 κρούσματα. Αυτό σημαίνει, όπως όλοι βλέπουμε, υπάρχει μια αύξηση. Μας προτιμάνε τα κουνούπια από το Δυτικό Νείλο. Και κάτι που σχετίζεται, ας πούμε, με κάποιες μορφές ζωής οι οποίες μας δημιουργούν προβλήματα, να το πούμε έτσι, είναι ένα ενδιαφέρον χτύπημα από την σελίδα της Καθημερινής, οι απειλές από την εκτροφή σολομού. Και λέει το κομμάτι ότι τα 2/3 της παγκόσμιας υδατοκαλλιέργειας αφορούν είδη που τρέφονται με ιχθυάλευρα και ιχθυέλαιο. Δηλαδή με αλεύρι ή λάδι προερχόμενο από το άλεσμα μικρών ψαριών. Πριν φτάσει στην αγορά, ένα σολομός εκτροφής μπορεί να καταναλώσει έως και 6 φορές το βάρος σε ψάρια, με την εκτροφή του να αποδεικνύεται ιδιαίτερα επιζήμια για τους πληθυσμούς γόνου σαρδέλας. Τώρα, αυτό το θέμα έχει να κάνει με την ίδια τη βασική φιλοσοφία διατροφής που επικρατεί, δηλαδή για το πώς, τι βάζουμε στο πιάτο μας και πώς αυτό το πράγμα, αυτό το που έρχεται στο πιάτο μας, τι δρόμο έχει κάνει και πόσο καλό ή κακό έχει κάνει, καλό δεν το βλέπω, στη γη, στον πληθυσμό. Γιατί άμα είναι τα ψάρια εκτροφής να καταστρέφουν τον πλούτο των θαλασσών, έτσι, τότε κάτι δεν πάει καλά με αυτήν την ιστορία.

Δεν ξέρω εκεί που είχατε πάει στα ενδεχομένως στις γενέτειρές σας, στα χωριά σας, οπουδήποτε, αν συναντήσατε το Μπαρμπαγιάννης Bank ή το Κυραβαγγελιό Πιστωτικό Ίδρυμα. Αστειεύουμε φυσικά, αλλά μια είδηση είναι πραγματικά ανησυχητική και αυτή η είδηση προέκυψε, φίλες και φίλοι, από την σχετική ερώτηση που έκανε ο βουλευτής Ιωαννίνων του Πασόκ, ο Γιάννης ο Τσίμαρης, στην οποία ερώτηση απάντησε η Γενική Γραμματέας Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους, η κυρία Θεόνη Αλαμπάση. Με δύο λόγια λέει το εξής, ότι σε συνεργασία, σε συνεννόηση, σε εφαρμογή μάλλον της, του κανονιστικού πλαισίου για τις υπηρεσίες πληρωμών, έτσι, της Ευρώπης, κανονισμός PCR και οδηγία PCD3, η οποία βρίσκεται σε πλήρη συνεννόηση, είπαμε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, θεσμοθετείται η δυνατότητα ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων, ακόμη και χωρίς να προηγείται αγορά αγαθών ή υπηρεσιών από τον πελάτη. Αυτό σημαίνει ότι πηγαίνετε εσείς στην Άνω Μουσουνίτσα, πάτε με την κάρτα σας, ας πούμε, στον Μπαρμπαγιάννη που έχει το καφενείο Παύλα Χασάπικο, Παύλα Μανάβικο, Παύλα, βάλτε μια άλλη επιχείρηση της προτίμησής σας, Ποτοπολίο, ας πούμε, και του λέτε: Μπαρμπαγιάννη, του δίνετε την κάρτα, δώσε μου 30 ευρώ. Ο Μπαρμπαγιάννης, αν θέλει, λέει, ο κανονισμός αυτός, ο νέος κανονισμός που πρόκειται να περάσει, είναι, αν θέλει θα σας δώσει, θα σας χρεώσει, λέει, την κάρτα, θα σας δώσει 50 ευρώ και θα σας χρεώσει στην κάρτα σας. Η κυρία, λοιπόν, η Γενική Γραμματέας, απάντησε στην ερώτηση, λέει, θα προβλέπεται η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών ανάληψης μετρητών από εμπόρους λιανικής μέσω φυσικών καταστημάτων. Η παροχή των λόγω υπηρεσιών θα πραγματοποιείται σε προαιρετική βάση από τους εμπόρους λιανικής και αποσκοπεί στη βελτίωση της διαθεσιμότητας μετρητών. Τώρα που θα τα βρείτε μετρητά, ο Μπαρμπαγιάννης, ας πούμε, ξέρω εγώ, στην ορεινή κοινότητα, βέβαια μπορεί να αρνηθεί, αλλά δεν γίνεται αυτό το πράγμα και θα σας πω γιατί. Διότι ιδίως οι περιοχές με περιορισμένη πρόσβαση ATM ή τραπεζικά καταστήματα. Αυτό πώς διαβάζεται αυτή η είδηση, ότι έτσι η κυβέρνηση δίνει, κάνει μια φοβερή πάσα στις τράπεζες να κλείσουν και τα τελευταία υποκαταστήματα που έχουν στην ύπαιθρο χώρα, για να αποφύγουν το κόστος λειτουργίας τους, που σημαίνει να έχουν περισσότερα κέρδη, και μετακυλίουν, ας πούμε, στην Κυραβαγγελιό και στον Μπαρμπαγιάννη τις τραπεζικές υπηρεσίες. Κάτι το οποίο είναι, αν κάτσεις και το σκεφτείς, δηλαδή είναι λίγο τρομακτικό αυτό το πράγμα. Και όταν οι τράπεζες, έτσι, οι καλές μας τράπεζες, έχουν κέρδη ρεκόρ, βγάζουν γύρω στα, το κέρδος τους είναι γύρω στα 4 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, και δεν ξεφτιλίζουν, ας πούμε, κάποιες χιλιάδες ή δεν ξέρω πόσες δεκάδες χιλιάδες ευρώ για να έχουν ένα υποκατάστημα, δεν λέω σε κάθε χωριό φυσικά, αλλά λέω σε ένα κεφαλοχώρι, για να μπορούν να εξυπηρετούνται οι άνθρωποι. Θα ξέρετε όλοι, φαντάζομαι ότι αυτό δεν είναι δική μου παρατήρηση, αλλά είναι κοινή παρατήρηση, ότι στη γειτονιά, στην περιοχή σας, στην αρχή είχατε 5 υποκαταστήματα, τα οποία, όχι, είχατε 8 υποκαταστήματα που έγιναν 5, τα 5 έγιναν 3, τα 3 έγιναν 2 και υπάρχει μόνο ένα το οποίο και αυτό θα κλείσει. Γιατί, είναι η ερώτηση και η απάντηση είναι, βέβαια, γιατί έτσι περιορίζει τα έξοδα, και έτσι επίσης οι τράπεζες προσπαθούν να κάνουν τους πελάτες να κάνουν οι ίδιοι υπηρεσίες, δηλαδή να εξυπηρετούν τους εαυτούς τους μέσα πελάτες. Και αυτό μάλιστα το σερβίρουν ως κάτι και πάρα πολύ πρωτοποριακό και πολύ χάι, ας πούμε, ξέρω εγώ, να κάνεις. Όχι. Εγώ πηγαίνω, είμαι πελάτης μιας τράπεζας και θέλω να με εξυπηρετήσει κάποιος άνθρωπος. Έτσι, δεν θέλω να κάνω εγώ τις τραπεζικές υπηρεσίες που δικαιούμαι, που πληρώνω για να απολαύσω. Κάτι το οποίο αρχίζει να γίνεται, για να το πούμε και αυτό, αρχίζει να γίνεται και στα σούπερ μάρκετ. Λέει, πήγαινε σε ηλεκτρονικό ταμείο. Δεν θέλω να πάω στο ηλεκτρονικό ταμείο. Θέλω να με εξυπηρετήσει ένας ταμείας. Γιατί αυτός ο ταμείας που θα με εξυπηρετήσει, έτσι, θα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος θα εργάζεται και θα παίρνει ένα μισθό. Το ταμείο, έτσι, το ηλεκτρονικό ταμείο, δεν παίρνει κανένα μισθό. Το ηλεκτρονικό ταμείο δεν κοιμάται, δεν απεργεί, δεν παθαίνει τίποτα, δεν παίρνει άδεια. Είναι πάντα εκεί. Σε κάθε περίπτωση, υπό τον μανδύα της προόδου, υπό τον μανδύα της ψηφιοποίησης, έτσι, των πάντων, κάνουμε τους, οι τράπεζες και όλοι οι μεγάλες επιχειρήσεις, κάνουν τους πελάτες
πώς να το πω, εργαζόμενους του αυτού τους, ας πούμε, έτσι, τους επιφορτίζουν με το έργο του να εξυπηρετούν τον εαυτό τους και τους πληρώνουν και τους χρεώνουν και από πάνω. Αυτό δηλαδή με τις τράπεζες είναι κάτι το οποίο, ειδικά τώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση φυσικά σε συνεργασία με την ελληνική κυβέρνηση προσπαθεί να το κάνει, είναι κάτι που αν δεν ήταν τόσο απέσιο αυτό το πράγμα για τα χωριά, άλλος ένας παράγοντας να ερημώσουν εντελώς τα χωριά, είναι πάρα πολύ αστείο. Δηλαδή, φανταστείτε να πηγαίνετε, ας πούμε, χειμώνα, ξέρω, στο καφενείο της κ. Βαγγελιός και να της λες, δώσε μου 50 ευρώ. Θα σε κοιτάξει, λες, είσαι εξωγήινος, σαν να έχεις ένα τρίτο μάτι στο κούτελο, ας πούμε, να τα βρει τα 50 ευρώ η κ. Βαγγελιό μέσα στο χειμώνα στο ορεινό χωριό των Τζουμέρκων, ας πούμε. Έτσι, δηλαδή, αυτά είναι αστεία πράγματα και η κυβέρνηση δεν. Και το πρόβλημα είναι ότι η κυβέρνηση ουσιαστικά είναι διεκπεραιώνει, για να μην πω καμιά άλλη έτσι πιο σκληρό όρο, διεκπεραιώνει, ας πούμε, ακριβώς τις εντολές, τα κελεύσματα του τραπεζικού κεφαλαίου. Οπότε η κατάσταση σε αυτόν τον τομέα δεν είναι και τόσο καλή, αλλά τουλάχιστον ας μην τη σερβίρουν ότι είναι και καλά αναβάθμιση. Ούτε αναβάθμιση είναι, ούτε πρωτοπορία είναι, ούτε τίποτα. Είναι στιγνός καπιταλισμός, ο οποίος είναι πάντα και εις βάρος του πολίτη.

0: Αθήνα 984 στους 98 και 3. Ο σταθμός της πόλης μας.
1: Τίτλοι ειδήσεων από τον Αθήνα 984.
2: Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και ο Έλληνας πιλότος στα θύματα της συντριβής ιδιωτικού ελικοπτέρου χθες το απόγευμα στην περιοχή Θόλος κοντά στο ελικοδρόμιο της Ύφνου. Τα αίτια του δυστυχήματος θα διερευνηθούν από τον ΕΟΔΑΣΑΜ. Αρχίζουν το πρωί οι αυτοψίες από κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Εκτιμήσεις πως η φωτιά στα Περιστέρια οφείλεται σε αμέλεια και αυτή στα Σελήνια λίγη ώρα αργότερα σε εμπρισμό από πρόθεση. Σε προώρια αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Φοροδιαφυγή για ένα στα δύο τουριστικά σκάφη στη Σαντορίνη εντόπισαν ελεγκτές σε επιχείρηση με την κωδική ονομασία «Κρουαζιέρα θα σε πάω». Επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 43.000 ευρώ. Να περάσει σε πλήρη επίθεση, απειλεί η Τεχεράνη, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο, σύμφωνα με δηλώσεις στο Reuters Ιρανού αξιωματούχου. Δεν επιδιώκει την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον παράταση της συμφωνίας με το Ιράν για προσωρινή κατάπαυση πυρός. Ουκρανική επιδρομή με 620 drones κατά της περιφέρειας της Μόσχας τη νύχτα, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές που κάνουν λόγο για 3 τραυματίες, ανάμεσά τους 10χρονο κορίτσι. Μαθητής σκοτώθηκε από πυρά μέσα σε καθολικό λύκειο των Φιλιππίνων, ανακοίνωσαν οι αρχές της χώρας προσθέτοντας πως ο φερόμενος ως δράστης αυτοκτόνησε. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά του νομού θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Η θερμοκρασία στην Αττική θα κυμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 25 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Επόμενο αναλυτικό δελτίο από τον Αθήνα 984, κυρίες και κύριοι, στις 9. Τίτλοι ειδήσεων στις 9.30. Επιστροφή στον Παύλο Μεθενίτη.
1: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.
3: Συνεχίζουμε την έτσι, επισκόπηση του πρωινού, αυτού του μεσημερινού τύπου, η εφημερίδα των συντακτών. Η σημερινή, ο τίτλος του πρώτου θέματος είναι «Η κυβέρνηση σε αναμένα κάρβουνα, η άλυτη κόμπη του Μεγάρου Μαξίμου». Χτυπήμα τα δίπλα, εκλογές το φθινόπωρο ή την άνοιξη, ο άγνωστος Χι Ερντογάν. Ο κ. Μητσοτάκης διερευνά πότε θα είναι για εκείνον το μικρότερο κακό, τι πιέσεις δέχεται. Η χειρότερη αντιπυρική, όλα αυτά είναι τα στοιχεία που τα κάρβουνα που σύμφωνα με την εφημερίδα τα αναμένα κάρβουνα είναι αυτά που δημιουργούν ας πούμε τη δύσκολη κατάσταση για την κυβέρνηση. Λέει λοιπόν η εφημερίδα η χειρότερη αντιπυρική περίοδος της θητείας Μητσοτάκη. 10 νεκροί μέχρι σήμερα, 308.000 καμένα στρέμματα, για μιλάμε για φέτος έτσι. Ένα άλλο, οι κτηνοτρόφοι της Γαλάζιας Σαμαρίνας εκδιώκουν τους νεοδημοκράτες υπουργούς, βουλευτές και πολιτευτές. Αυτό είναι μάλλον είναι ένα περιστατικό το οποίο είναι πολύ έτσι παραστατικό, το περιστατικό που έρχονται κάποιοι μεγαλοσχήμονες κυβερνητικοί, αλλά οι παριστάμενοι καραγκούνιδες, αν θυμάμαι καλά, δεν επιθυμούν ας πούμε την παραμονή του στο πανηγύρι και τους καθιστούν σαφές ότι θα θέλαν να φύγουν και οι οποίοι φεύγουν, βέβαια, τι να κάνουν. Και το τελευταίο αναμένο κάρβουνο, σύμφωνα με την εφημερίδα των συντακτών, για την κυβέρνηση είναι τα ρήγματα στη σχέση Νέας Δημοκρατίας και τριών κοινωνικών ομάδων: αγροτών, συνταξιούχων και μικρομεσαίων. Τώρα, βέβαια, τα αναμένα κάρβουνα, ναι, δεν είναι κάτι το οποίο μπορούν όλοι ας πούμε, να το αντιμετωπίσουν εύκολα. Απλώς θέλω να θυμίσω ότι στα αναμένα κάρβουνα καμιά φορά χορεύουν και αναστενάριδες, χωρίς να καίγονται, αλλά δεν ξέρω κατά πόσο να τα καταφέρει αυτό να το κάνει η κυβέρνηση, η οποία όμως έχει αποδείξει, να σας πω την αλήθεια, εδώ και δύο θητείες, ότι αναμένα κάρβουνα, ξαναμένα κάρβουνα, όταν πρέπει, τη στιγμή που πρέπει, τον κάνει αυτό το χορό. Τώρα δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει, περισσότερα κάρβουνα, δεν ξέρω, αλλά θα το δούμε, θα δούμε. Πάντως δείχνει η εφημερίδα την δύσκολη θέση στην οποία έχει περιέλθει η κυβέρνηση.

Ένα ακόμα ενδιαφέρον θέμα από την εφημερίδα των συντακτών, φίλες και φίλοι, έχει να κάνει με την Ακρόπολη και συγκεκριμένα με την νεοσύστατη εταιρεία η οποία συστάθηκε, η οποία θα μετά από διαγωνισμό, έτσι, θα διαχειρίζεται, συστάθηκε την περασμένη Νοέμβριο η εταιρεία αυτή. Βρέθηκε μέσα σε 6 μήνες ανάδοχος για τη διαχείριση χώρων υγιεινής, lockers και συστημάτων εισόδου σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου. Πριν σας πω μερικά στοιχεία, σύμφωνα με το ωραίο ρεπορτάζ εδώ πέρα της στην Ευσύν, τοπογράφει η συνάδελφος Ναταλή Χατζιαντωνίου, πριν σας πω λοιπόν για αυτή την νεοσύστατη εταιρεία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, να θυμίσω, η αλήθεια είναι, ντρέπομαι να πω ότι ούτε και εγώ το ήξερα, το διαβάζω τώρα, ότι το διήμερο πριν από το 15 Αύγουστο, δηλαδή μιλάμε για τις 13 και 14 Αυγούστου, η Ακρόπολη λειτουργούσε χωρίς τουαλέτες, ήταν κλειστές οι τουαλέτες, χωρίς τον ανελκυστήρα, αυτόν τον περιβόητο ανελκυστήρα, και σύμφωνα με μαρτυρίες, και επιπλέον χωρίς φώτα. Ήταν σκοτεινή. Τώρα πώς γίνεται αυτό το πράγμα? Δηλαδή φανταστείτε, ας πούμε, σας λέει, ξέρω εγώ, ότι το Λούβρο δεν έχουμε ρεύμα και βουλώσαν τουαλέτες. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Ή αν γίνονται, γίνονται μόνο στην Ελλάδα. Δεν ξέρω γιατί. Ήταν στο σκοτάδι λοιπόν το μνημείο, μέχρι που οι φύλακες ειδοποίησαν τεχνικούς και ο φωτισμός επανήλθε στις 10.30 το πρωί της 14ης Αυγούστου. Αυτό προσδόξαν της πολιτιστικής πολιτικής της κυβέρνησης, η οποία, όπως είπαμε, θεώρησε ως ανάδοχο εταιρεία, όχι θεώρησε, επέλεξε την εταιρεία ως ανάδοχο εταιρεία για την... Για τις υπηρεσίες αυτές που έχουν να κάνουν με την Ακρόπολη, δηλαδή την διαχείριση των χώρων υγιεινής, λόγκυρα και όλα αυτά, στην Ακρόπολη, στην Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου, την εταιρεία Public Sign Facility Management ΑΕ, η οποία, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ιδρύθηκε τον Νοέμβριο του 2025 με έδρα τον Πειραιά. Και ο σκοπός της εταιρείας, ιδρύθηκε αυτή η εταιρεία με σκοπό την παροχή υπηρεσιών καθαρισμού, μηχανογράφησης, αποθήκευσης και φύλαξης ταξιδιωτικών αποσκευών. Εγώ διαβάζω ό,τι βλέπω, έτσι. Στις 27 Απριλίου στο ΓΕΜΗ καταχωρήθηκε από το 22 Τετάρτου πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας για την πιστοποίηση καταβολής του αρχικού μετοχικού κεφαλαίου που ανέρχεται σε 25.000 ευρώ. Ως εκπρόσωποι της εταιρείας φέρονται ο Πέτρος Ακελαρίου, ιδιωτικός υπάλληλος και κάτοικος Πειραιά, και η Δήμητρα Χαραλαμποπούλου, ορθοδοντικός. Αυτή λοιπόν θα είναι η εταιρεία, λέει το ρεπορτάζ, που θα διαχειρίζεται τους χώρους υγιεινής, τα lockers, αλλά και την εγκατάσταση τουρνικέ σε Ακρόπολη, Αρχαία Αγορά, Κεραμικό και Ολυμπίου. Ας μείνουμε όμως στην Ακρόπολη, όπου με μηνιαίο μίσθωμα 2.258 ευρώ η εταιρεία θα εισπράττει από κάποιους πολλούς, μπορούμε να πούμε, άνετα να υποθέσουμε, από τους τουλάχιστον 4 εκατομμύρια επισκέπτες του μνημείου ετησίως. Ένα ευρώ, θα παίρνει ένα ευρώ για τη χρήση της τουαλέτας και 2 ευρώ για τον αποθηκευτικό χώρο. Τώρα, ναι, δεν ξέρω κατά πόσον αυτό είναι, πώς να το πω, αρμόζων, προσήκων, διαλέξτε έτσι μια όμορφη έτσι, λέξη τα ελληνικά να πούμε για αυτή την ιστορία, για ένα μνημείο του κύρους και της εμβελίας και του βεληνικούς της Ακρόπολης να διαχειρίζεται μια τέτοια εταιρεία, η οποία δεν ξέρω για την εταιρεία το περισσότερο, αλλά σας διάβασα, ας πούμε, τα στοιχεία της, έτσι. Και υποθέτω ότι θα υπάρξουν και άλλες εταιρείες παρόμοιες, οι οποίες θα διαχειρίζονται την άλλα μεγάλα σημαντικά αρχαιολογικά μνημεία παγκόσμιας ακτινοβολίας, που αναλαμβάνω, σε όλο τον ελλαδικό χώρο. Αυτό, φίλες και φίλοι, θεωρείται πρόοδος, έτσι. Αυτή είναι η πρόοδος σύμφωνα με την εθνική ημών κυβέρνηση. Οπότε θα πρέπει να ξέρουμε, ας πούμε, να το έχουμε κατά νου, να έχουμε κατά νου όλη αυτή την, ειδικά σε αυτόν τον τομέα του πολιτισμού, θα πρέπει να έχουμε κατά νου το πώς διαχειρίζεται η κυβέρνηση του πολιτισμού όταν έρθει εκείνη η ώρα, η μεγάλη που λέγεται το τραγούδι, και είμαστε ενώπιον των φθηνών μας, είμαστε ενώπιον μέσα στο παραβάν.

Φίλες και φίλοι, να συνεχίζω με τα νέα. Το πρωτοσέλιδο των νέων λέει: έρχεται φουρτούνα γιατί η Άγκυρα ξεπέρασε τα όρια. Αναφέρεται στο θέμα των ελληνικών θαλασσίων πάρκων, το οποίο όπως είναι ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Έχει και ένα χτύπο, λέει Αντώνης Σαμαράς, μια ακόμα διεθνής πειρατεία. Ποια είναι η στρατηγική μας, αναρωτιέται ο πρώην Πρωθυπουργός. Δημόσιο χρέος, όφελος 2 δισεκατομμύρια από τις πρόλες αποπληρωμές, ένα χτύπημα. Στην πρώτη σελίδα των νέων, η Ελλάδα θα εξοφλήσει από την γνωστή αυτή είδηση 13 δισεκατομμύρια μέχρι το 26. Υπάρχει ένας αντίλογος κατά κάποιο τρόπο που λέει ότι okay, γιατί να δώσουμε τώρα 13 δισεκατομμύρια τα οποία τα έχουμε πάρει με πολύ χαμηλό επιτόκιο και να μην αντιμετωπίσουμε κάποιες άλλες αυτές. Δεν έχω γνώμη από αυτού, απλώς αναφέρω την είδηση. Στο πρωτοσέλιδο των νέων είναι χρονοδιάγραμμα με σκέψη για τα ιδιωτικά ΑΕΗ. Τραμπ προς Σεούλ, φρένο στις ασκήσεις για τα μάτια του Κιμ. Μπλόκο στις τακτοποιήσεις για τα αυθαίρετα, έτσι το Συμβούλιο της Επικρατείας για τα αυθαίρετα, μπλόκο στις τακτοποιήσεις με ακυρωμένη άδεια. Αλλά ένα θέμα στις μέσα σελίδες, στην 8η σελίδα στο Focus, στην περιοχή Focus των νέων, είναι, μου τράβηξε το ενδιαφέρον, διαστημικό Ελντοράντο αξίας 1,6 τρισεκατομμυρίων ευρώ. Μιλάει για την διαστημική βιομηχανία ουσιαστικά και λέει η αξία της διαστημικής οικονομίας, έχουμε διαστημική οικονομία, έτσι, εκτιμάται πως θα τριπλασιαστεί έως το 2035. Μιλάμε για τρισεκατομμύρια δολάρια πλέον. Η ΗΠΑ και η Κίνα συνεχίζουν να απογειώνονται, με τρεις τελείες πριν, ενώ η ασθμένουσα Ευρώπη θέτησε τροχιά τα μεγαλύτερα κονδύλια στην ιστορία της. Φαίνεται πως η έμφαση, έχουμε βαρεθεί τη γη μας και η έμφαση μετατίθεται σιγά σιγά προς το διάστημα, το οποίο εκτός όλων των άλλων, ο διαστημικός χώρος γύρω από τη γη, αυτό είναι γνωστό, είναι ένας τεράστιος απίστευτος σκουπιδότοπος. Δηλαδή αυτό που βλέπετε, κάποιες εικόνες που βλέπετε στις θάλασσες με τα νησιά πλαστικών σκουπιδιών οχριούν, υπάρχει κάτι τέτοιο, είναι ένα τρομακτικό θέαμα, μέχρι και φτάνει το μάτι, ένα νησί ουσιαστικά από σκουπίδια που έχουν μαζευτεί, πλαστικά σκουπίδια στις θάλασσες. Κάπως έτσι υπάρχει και γύρω, σε τροχιά γύρω από τη γη, από παλιά διαστημικά μπάζα πυράβλων, δορυφόρων και άλλων έτσι μηχανημάτων επιτήρησης του χώρου, του εδάφους του πλανήτη. Ωστόσο το διάστημα, όσο σκέφτομαι ότι όσο η ζωή στη γη γίνεται όλο και χειρότερη, τόσο κάποιοι, όπως ο Elon Musk για παράδειγμα, κοιτάει στα σοβαρά προς τον διαστημικό χώρο, προς τη Σελήνη και προς άλλους πλανήτες. Δηλαδή είναι σαν να λέμε, ας πούμε, κατά κάποιο τρόπο ότι μετά από μερικά χρόνια, δεκαετίες, δεν ξέρω, καταστρέψαμε τη γη τελείως, όχι καταστρέψαμε τη γη, καταστρέψαμε τις συνθήκες κάτω από τις οποίες μπορούμε να βιώσουμε στη γη, οπότε πρέπει η ανθρωπότητα να ανοιχτεί, ας πούμε, σε άλλα ουράνια σώματα, ενδεχομένως για να τα διαλύσει και εκείνα.

Και ξαφνικά ξυπνάς και ανάβει ο Καραγκιός Μπερντές. Και ξαφνικά ξυπνάς και ακούγονται ακατάληπτες κουβέντες. Και ξαφνικά ξυπνάς ενώ σε φέρνουν με μια Mercedes. Και ξαφνικά ξυπνάς στην πισίνα και σου βγαίνει μια σύζυγος ξένη. Και εξίστασε η πίνη σε αυτό

Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, πού πηγαίνει από εδώ? Και ρωτάς τον καλό σου εαυτό, τι απέγινε το όχημα? Και από μέσα μιλάει μια φωνή, πού είναι το σπιτάκι μου, πού είναι το παχνί? Και μετά ξαναλέει η φωνή,

Η νέα πρέσβης, η οριστήσα πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, νέα πρέσβης, η κυρία Πνινάτ Γιαννάη, έφτασε στην Αθήνα, χθες έφτασε στην Αθήνα, προκειμένου να αναλάβει τα καθήκοντά της. Η κυρία Γιαννάη είναι διακεκριμένη Ισραηλινή δικηγόρος, είναι στρατηγική σύμβουλος, ειδικός στις διεθνείς σχέσεις και σχολιάστρια στα μέσα ενημέρωσης. Η κυρία Γιαννάη φέρνει στην θέση εκτενή εμπειρία στους τομείς του δικαίου, λέει είδηση, των επιχειρήσεων, της διπλωματίας, της δημόσιας διπλωματίας και της στρατηγικής επικοινωνίας. Και η είδηση, όπως την αποδελτίωσα από το ίντερνετ, αναφέρει δηλώσεις της κυρίας Γιαννάη, που λέει εισαγωγικά: ως δικηγόρος που πάντοτε υπερασπιζόταν την αλήθεια, σκοπεύω να καταπολεμήσω τα fake news για το Ισραήλ και να παρουσιάσω την όμορφη πλευρά της χώρας.

Θα σας διαβάσω τώρα μια είδηση, ας πούμε, που διάβασα επίσης από το ίντερνετ, και θα την ουσιαστικά τη διαβάζω αυτή σαν, θα σας διαβάσω σαν σχολιασμό, ας πούμε, των δηλώσεων της κυρίας Γιαννάη. Εισαγωγικά, έτσι, ανοίγουν εισαγωγικά. Υπάρχουν άνθρωποι εκεί που δεν τους αξίζει να ζουν. Δεν πρέπει να ζουν, δεν είναι καν άνθρωποι. Είπε ο Ιταμάρ Μπεν Γκβίρ σε podcast με τον Ρομ Μπρασλάφσκι, ο οποίος Ρομ Μπρασλάφσκι ήταν πρώην όμηρος της Χαμάς στη Γάζα. Και αυτό το είπε ο ακροδεξιός υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου, έτσι, ο Ιταμάρ, είπαμε, Μπεν Γκβίρ, ο οποίος δήλωσε επίσης ότι οι Ισραηλινές δυνάμεις θα πρέπει να σκοτώνουν 30 ή 40 Παλαιστίνιους στη Γάζα κάθε βράδυ και να μην περιορίζονται σε όσους αποτελούν κίνδυνο εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτές είναι οι δηλώσεις του κυρίου Γκβίρ και δεν νομίζω ότι είναι fake news, και όπως αυτά που σκοπεύει να καταπολεμήσει η πρέσβηση του, η οριστήσα πρέσβηση του Ισραήλ στη χώρα μας. Και απλώς αυτό το λέω για να δούμε, θα ήμουν πολύ περίεργος για το σχολιασμό, ας πούμε, αυτής της δήλωσης του υπουργού, του υπουργού της κυβέρνησης Νετανιάχου από την πρέσβυρα, ο οποίος, όπως είπαμε σε podcast, ανέφερε ότι διαφωνεί με την απόφαση του Νετανιάχου να περιορίσει τις στρατιωτικές επιθέσεις στη Γάζα, ενώ τόνισε ότι οι Παλαιστίνοι θα πρέπει να εγκαταλείψουν οριστικά τον θύλακα, παράλληλα με τη δημιουργία Ισραηλινών οικισμών στην περιοχή. Κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τις διαπραγματεύσεις των ΗΠΑ και της Χαμάς για την υλοποίηση σχεδίου Τραμπ στην περιοχή. Σε άλλο σημείο της συνέντευξής του, όπως αναφέρει το Αλτζαζίρα, η είδηση από το Αλτζαζίρα, υποσχέθηκε στον Μπρασλάφσκι ότι θα επιδιώξει να το επιτραπεί να συμμετέχει προσωπικά σε περίπτωση εφαρμογής θανατικής ποινής σε Παλαιστινούς κρατούμενους. Ο Γκβίρ, ο κύριος Γκβίρ, εμφανίζεται δημόσια με μία μικρή καρφίτσα, χρυσή καρφίτσα που είναι σαν κρεμάλα. Έτσι, την έχει στο πέτο του. Όταν έδινε αυτή τη συνέντευξη, υπάρχει βίντεο, τη φορούσε. Παραπέμπει στην εφαρμογή της θανατικής ποινής σε Παλαιστινούς κρατούμενους. Μια χρυσή κρεμάλα. Βγαίνει ο άνθρωπος δηλαδή με μια χρυσή κρεμάλα. Υπενθυμίζεται πως το Ισραήλ νομοθέτησε πρόσφατα θανατική ποινή για Παλαιστίνιους που έχουν καταδικαστεί από στρατιωτικά δικαστήρια για φωνικές επιθέσεις εναντίον Ισραηλινών. Εισαγωγικά πάλι. Έχω μια προσωπική παράκληση και σας κοιτάζω πραγματικά στα μάτια, κύριε Υπουργέ. Αφήστε εμένα να είμαι αυτός που θα τους κρεμάσει, είπε ο Μπρασλάφσκι στον Μπεν Γκβίρ. Πάλι εισαγωγικά. Δεν θέλω σκηνή, θέλω τη σκανδάλη ενός όπλου. Με τα ίδια μου τα χέρια θα εκτελέσω κάθε τρομοκράτη στο κράτος Ισραήλ. Πρόσθεσε και ο Ισραηλινός υπουργός, επαναλαμβάνω, υπουργός της κυβέρνησης Νετανιάχου αυτή τη στιγμή, έτσι, απάντησε. Εισαγωγικά. Θα αναστατώσω τον κόσμο για να το κάνω αυτό πραγματικότητα. Σας υπόσχομαι ότι θα κάνω ό,τι μπορώ για να... και θα αναστατώσω τον κόσμο μέχρι να συμβεί. Δεν είναι, αυτό που σας μετέφερα δεν είναι καμία εκτίμηση, έτσι, δεν είναι καμία άποψη, δεν είναι καμία γνώμη, είναι απλώς μεταφορά δηλώσεων Υπουργού Εν Ενεργεία, έτσι, Υπουργού Εν Ενεργεία, επαναλαμβάνω, της κυβέρνησης Νετανιάχου, την οποία η κυβέρνηση Νετανιάχου αντιπροσωπεύει η νέα πρέσβυρα, η οποία θα καταπολεμήσει τα fake news.

Φίλες και φίλοι, ήταν η πρωινή εκπομπή στο μικρόφωνο, ήταν η πρωινή εκπομπή του Αθήνα 984, που στον ήχο ήταν ο Βαγγέλης Μακόπουλος, στις μουσικές επιλογές ο Χρήστος Κόκκινος, στη ραδιοφωνική παραγωγή η Λίλιαν Ξύλου, στο τηλεφωνικό κέντρο απαντούσε ο Σταύρος Αμάροντος, στο μικρόφωνο ήταν ο Παύλος Μεθενίτης. Ευχαριστώ πολύ τους αναγνώστες, τους ακροατές, με συγχωρείτε, τους ακροατές που μου έστειλαν αυτά τα πολύ ενδιαφέροντα μηνύματα, πολύ αστεία μηνύματα. Ένθετο έρχεται η Νάνση Αγγελοπούλου με τις Ανάσεις Ιστορίας σε κείμενο του Δημήτρη Τζεβελέκη. Ακολουθώ έρχεται η Νάνση Αγγελοπούλου με τις Ανάσεις Ιστορίας σε κείμενο του Δημήτρη Τζεβελέκη. Ακολουθεί δελτίο

0: πρόκειτο να επηρεάσει βαθιά την κοινωνική ιστορία του 20ου αιώνα. Το σκεύασμα, γνωστό ως Ενοβίντι, είχε λάβει έγκριση από τις Αμερικανικές Υγειονομικές Αρχές λίγους μήνες νωρίτερα και αποτέλεσε την πρώτη φαρμακευτική μέθοδο αντισύλληψης που μπορούσε να χρησιμοποιηθεί με μεγάλη αποτελεσματικότητα και ευκολία. Η κυκλοφορία του έδωσε σε εκατομμύρια γυναίκες τη δυνατότητα να ελέγχουν καλύτερα τον οικογενειακό προγραμματισμό και το χρόνο τεκνοποίησης. Παράλληλα, συνέβαλε σημαντικά στις κοινωνικές αλλαγές των επόμενων δεκαετιών, επηρεάζοντας τις αντιλήψεις γύρω από τη σεξουαλικότητα, το γάμο, τη θέση της γυναίκας και τα αναπαραγωγικά δικαιώματα. Η εμφάνιση του αντισυλληπτικού χαπιού προκάλεσε έντονες συζητήσεις σε πολιτικό, θρησκευτικό και κοινωνικό επίπεδο. Παρά τις αντιδράσεις που εκδηλώθηκαν σε πολλές χώρες, η χρήση του εξαπλώθηκε γρήγορα σε ολόκληρο τον κόσμο. Η δυνατότητα του οικογενειακού προγράμματος.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
2: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
3: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λεμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10:30.
1: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
2: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκιο του εργατή.
3: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Aegeo Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική επιχείρηση ίδρυυσης αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στη Μεγάλη Συναυλία, στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοβολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12:30.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγου. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης, εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι μία.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984 μας.
3: Καλό σας μεσημέρι κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο για το Δελτίο Ειδήσεων είναι η Ζέτα Καρφίδου. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκι στο Ρέθυμο πλησίον της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Σταυρωμένου. Επί τόπου ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής προσπαθεί να περιορίσει τη φωτιά που καίει από άκρου εις άκρον αποτρέποντας την επέκτασή της. Αυτοψίες διενεργούν από το πρωί μηχανικοί που μετέχουν στα κλιμάκια της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών στις περιοχές που επλήγησαν την Κυριακή από τις πυρκαγιές στη Σαλαμίνα. Εκτιμάται ότι η πρώτη φωτιά στην περιοχή Περιστέρια με τους δύο νεκρούς ενδέχεται να οφείλεται σε αμέλεια και να

0: Προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα και επικαλείται σήμερα και η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον από εδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα, με ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλος της Σύφνου, με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και το χειριστή του ελληνικής καταγωγής, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνές τους στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, ενδεχομένως και δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο, προηγήθηκε τις πτώσεις ένας ασυνήθιστος θόρυβος από το ελικόπτερο. Κλειστή παραμένει η σιδηροδρομική γραμμή του προαστιακού στο τμήμα Νέα Πέραμος Ανολιός και εξαιτίας πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε το πρωί στον Ασπρόπυργο για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού δρομολογούνται λεωφορεία. Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση των μέτρων που θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ με ορίζοντα τετραετίας ως το 2030. Το Οικονομικό Επιτελείο συνυπολογίζει το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Κυριάκο Μητσοτάκη με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 υπολογίζονται κοντά στα 2 δις ευρώ. Το πακέτο παροχών θα δίνει έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν φορολογικά πέρυσι και φέτος, όπως ο κλάδος των ελεύθερων επαγγελματιών με την εισαγωγή της ΤΕΚ μαρτής φορολόγησης καθώς και μέρος των χαμηλοσυνταξιούχων που χάνουν εισόδημα λόγω του πληθωρισμού. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, δηλώνει εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλουν αίτηση για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους, το οποίο προβλέπει διευρυμένες οδηματικά κριτήρια, αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Άρχισε η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών εκπαιδευτικών στα δημόσια ονάσια σχολεία. Η προθεσμία εκπνέει στις 24 Αυγούστου. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης που υποστηρίζονται από το Ιράν ανακοίνωσαν ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουνς κατά διυλιστηρίου πετρελαίου στην Νότια Σαουδική Αραβία, καθώς εντείνουν τις επιχειρήσεις τους κατά του Ιράν, το όπως μετέδωσε μέσω προσκύμενο σε αυτούς. Σε θάνατο για εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του Συριακού εμφύλιου που καταδίκασε η Συριακή δικαιοσύνη τον Ουασίμ Αλ Άσαντ, εξάδελφο του Μπασάρ Αλ Άσαντ. Στην αθλητική σας ενημέρωση, τη Λέσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα και τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το Κόσμο Τεσπορτ 2, ενώ η Ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις αργότερα και το απόγευμα, οπότε στα δυτικά και βόρεια ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες. Μέγιστη θερμοκρασία 34 βαθμοί, 31 σε αυτή την ώρα στον Γκάζι. Τίτλοι ειδήσεων στη 1:30, μικρόφωνο για τη συνέχεια στην Ελεονόρα Ορφανίδου.
1: Αθήνα 984 στους 98.3.
2: Ντάμες σπαθί με την Ελεονόρα Ορφανίδου και την Ελευθερία Κουμάνη.

Αγαπητοί μου, αγαπητές μου, αγαπητά μου, καλό μεσημέρι, η Ελευθερία Κουμάντου ακόμη στην Κρήτη, αλλά δεν είναι για πολύ όλα αυτά. Κάπως θυμήθηκα ότι τη Δευτέρα θα είναι εδώ. Διότι κάποιος πρέπει να αντικαταστήσει και εμένα, που θα συνεχίσω ολιγοήμερες διακοπές μέχρι να ανταμώσουμε 1η Σεπτέμβρη και να είναι αυτή η εκπομπή η εναπαρτία. Σε κάθε περίπτωση είστε στη ραδιοφωνική επικράτεια του Αθήνα 984, ακούτε ντάμε σπαθή, έστω και κατά το ίμιση σε αντιπροσωπεία.

Κοινωνική ατζέντα της ημέρας και από αυτή την ατζέντα, από την θεματογραφία σήμερα, επιλέγουμε αντί εισαγωγή στα εξής. Το σύνδρομο της στεγνής πόλης και η επιβίωσή μας μέσα σε αυτήν. Η κρίση του νερού στις πόλεις και στην Αθήνα δεν είναι μια μελλοντική απειλή, είναι η τρέχουσα χειροπιαστή πραγματικότητα. Και πως μιλάμε για κρίση νερού μέσα στις φωτιές και μέσα σε αυτό το μέλλον, μεταξύ αυτών των θερμών μετόπων που καλούνται οι άντρες και οι γυναίκες της πυροσβεστικής να αντιμετωπίσουν, γιατί είναι απολύτως σχετιζόμενα. Το πρόβλημα με το νερό δεν είναι απλώς η έλλειψη βροχοπτώσεων, αλλά η κυριαρχή λογική του business as usual στα αγγλικά. Δουλειές σαν να μην συμβαίνει τίποτα, σε κακή δική μου μετάφραση. Αντιμετωπίζουμε το νερό ως ένα ανεξάντλητο εμπορικό προϊόν, αν με εννοείτε, με όλα αυτά που ακόμη και τώρα είναι ως διακύβευμα στην κεντρική πολιτική σκηνή και προκαλεί αντιπαραθέσεις, και όχι ως ένα πολύτιμο κοινωνικό αγαθό που απαιτεί κυκλική διαχείριση, εξοικονόμηση και επανάχρηση. Και εδώ ακριβώς βρισκόμαστε στην καρδιά του φαύλου κύκλου που αναφέραμε. Η κλιματική κρίση δεν βάζει τις πυρκαγιές, αλλά δημιουργεί το υπόβαθρο παρατεταμένης ξηρασίας που τις καθιστά ανεξέλεγκτες. Οι φωτιές ξεκινούν πάρα πολύ συχνά από δομικές αδυναμίες όταν δεν οφείλονται στον ανθρώπινο παράγοντα. Κορεσμένους χυτά, πινθήρες γερασμένων ηλεκτρικών δικτύων, τα βλέπουμε και στην φετινή δυστυχώς τραγική καθημερινότητα. Και τι κάνουν οι φωτιές? Κατακαίνε και τα περιαστικά δάση που αποτελούν τους φυσικούς τροφοδότες των υδροφόρων οριζόντων των πόλεών μας. Κάθε δάσος που χάνεται στην Αττική στερεί από την Αθήνα τη δυνατότητα να συγκρατεί το νερό στο έδαφος της, ενισχύοντας τη διάβρωση και των κίνδυνων πλημμυρών. Δεν τα λέμε εμείς, τα λέει η επιστήμη. Η οποία στο πλαίσιο των νέων διαπιστώσεων της επιστήμης της οικολογίας διερωτάται: είναι έξυπνη και αποτελεσματική στρατηγική να σταματήσουμε να κοιτάμε τα μεγάλα δαπανηρά έργα μεταφοράς νερού? Γιατί η σύγχρονη οικολογία λέει η λύση βρίσκεται στη φύση. Δηλαδή αντιπλημμυρικά έργα με φυσικά υλικά, αποθήκευση του βρόχινου νερού στην πόλη αντί να καταλήγει στους υπονόμους και όχι να έρχεται από μακριά, επανάχρηση των γκρίζων υδάτων για το πράσινο της πρωτεύουσας, ριζική μείωση της πατάλης. Αν δεν συνδέσουμε την προσαρμογή στην κλιματική κρίση με την καθημερινή επιβίωση στις πόλεις, οι υποδομές μας θα καταρρεύσουν, και αυτό είναι το τρίτο θέμα της σημερινής εκπομπής. Πάμε να ξεκινήσουμε με όλα τα υπόλοιπα. Συζητάμε σπαθί στον αέρα σήμερα η Ελεονόρα Ορφανίδου, όχι μόνη φυσικά. Ο Γιώργος Βαρδαξής ρυθμίζει τον ήχο, ο Νίκος Λιμπερόπουλος επιλέγει μουσικές, η Λίλιαν Ξύλου και η Καλλιόπη Ασλανίδου είναι στη δημοσιογραφική παραγωγή. Στο 2-13-09-09-100 απαντούν η Πέμη Παναγωπούλου και ο Σταύρος Αμάραντος. Και αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας απευθείας εδώ στο στούντιο, θα στείλετε mail στη διεύθυνση 984onair@gmail.com ή μήνυμα στο Viber στον αριθμό 6948-984-984. Μπορείτε να επικοινωνήσετε και μέσω Facebook μαζί μας, στη σελίδα της εκπομπής γράφετε «Ντάμε σπαθή» με ελληνικούς χαρακτήρες και στο inbox αφήνετε το μήνυμά σας. Ξεκινάμε.

0: Θα ξεκινήσουμε λοιπόν με το σύνδρομο της στεγνής πόλης. Έτσι θα κλείσουμε. Αλλά θα ξεκινήσουμε με το σύνδρομο των πάρκων. Και αναφερόμαστε στα θαλάσσια πάρκα που δέσμευσε για να τα ανακήρυξε κατά κρύβια, για να χρησιμοποιήσω τον σωστό όρο, στο Βόρειο Αιγαίο και στην Ανατολική Μεσόγειο, η Τουρκία. Και τι σημαίνει αυτό, εκτός από την προστασία που μπορεί και οφείλει από τη στιγμή της δέσμευσης να παρέχει, αν αυτό είναι το ερώτημα που μας αφορά, εντάσσεται στο πλαίσιο της της απόφασης της να σταματήσει η πολιτική αυτή των ήρεμων νερών και να πάμε στη γαλάζια πατρίδα με πάρα πολλούς τρόπους. Δηλαδή, αν αυτό είναι μια πολιτική απόφαση που επηρεάζει την κατάσταση στο Αιγαίο και φυσικά ο διεθνολόγος οικονομολόγος Θρασίβουλος Ευτυχίδης θα μας πει την δική του οπτική, που είναι και επιστημονική, και όχι φυσικά εμείς που δημοσιογραφικά απλά καταγράφουμε και αναλύουμε στο σημείο με βάση την εμπειρία μας, ίσως και με βάση αυτά που ξέρουμε συνολικά ως πολιτικοί. Εδώ θέλω να το δούμε λίγο και ακριβώς ως προς το τι είναι αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Κύριε Ευτυχίδη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε μαζί μας και θα μας δώσετε τα φώτα σας.
1: Καλημέρα σας, κύριε Αρφανίδη. Καλημέρα στους ακροατές σας. Είναι στις 15 Αυγούστου, όπως ξέρετε, η Τουρκία έλαβε την απόφαση να φτιάξει αυτά τα θαλάσσια πάρκα. Έχει δικαίωμα να φτιάχνει θαλάσσια πάρκα η Τουρκία από τη στιγμή που έχει θάλασσες. Αυτό που δεν έχει δικαίωμα είναι να τα φτιάχνει πέραν των χωρικών της υδάτων. Ουσιαστικά δηλαδή θα έπρεπε να τα κάνει σε περιοχή θαλάσσιας δικαιοδοσίας που έχει η ίδια, και εδώ ακριβώς βρίσκεται το πρόβλημα. Η Ελλάδα ανακήρυξε δύο θαλάσσια πάρκα το 2025, ένα στην περιοχή του Ιωνίου Πελάγους και ένα στο Νότιο Αιγαίο, αλλά μέσα στα ελληνικά χωρικά ύδατα, μέσα στην ελληνική υφαλοκρηπίδα.
0: Ναι, και δεν περικύκλωσε και κανένα τουρκικό νησί.
1: Έτσι.
0: Να αναφέρομαι στο Καστελόριζο, έτσι.
1: Ναι, συμπεριέλαβε βέβαια και βραχονησίδες, οι οποίες σύμφωνα με την Τουρκία είναι αμφισβητούμενες. Η Τουρκία προχώρησε λοιπόν μόλις στις 15 Αυγούστου, υπογράφηκαν αυτά τα δύο προεδρικά διατάγματα, φτιάχνοντας για τέτοια θαλάσσια πάρκα, με σκοπό βέβαια, όπως λέει η Τουρκία, την προστασία του περιβάλλοντος, τα οποία συμπεριέλαβε κομμάτια της ελληνικής υφαλοκρηπίδας, ουσιαστικά στο βορρά συμπεριέλαβε τη θάλασσα που βρίσκεται μεταξύ Λίμνου και Σαμοθράκης, κάνει ένα αρκετά μεγάλο κομμάτι προς την ελληνική πλευρά, και περικύκλωσε φυσικά ολόκληρο το σύμπλεγμα του Καστελόριζου, σαν να μην υφίσταται καθόλου
0: το νησί.
1: Το νησί
0: που έχει υφαλοκρηπίδα, και αυτό δεν
1: ακριβώς
0: είναι ελληνική εφεύρεση.
1: Εδώ βέβαια θα πρέπει να πούμε ότι η Τουρκία, το μόνιμο αφήγημα της Τουρκίας, και γι' αυτό και γκριζάρει το Αιγαίο, είναι ότι τα νησιά δεν έχουν υφαλοκρηπίδα. Κάτι φυσικά που δεν ισχύει. Προφανέστατα λοιπόν είναι μια παράνομη ενέργεια, στην οποία όμως εντάσσεται σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο των παράλογων διεκδικήσεων της Τουρκίας, που όσο τις αφήνουμε ανεξέλεγκτες και χωρίς απάντηση, αυτές δυστυχώς οι προκλήσεις θα μεγαλώνουν μέρα με τη μέρα.
0: Κύριε Ευτυχίδη, δημιουργούν και μια, δεν θα πω δεδικασμένο, αλλά δημιουργούν μια μονιμότερη κατάσταση αυτές οι προκλήσεις όταν δεν απαντώνται.
1: Οι απαντήσεις μπορεί να είναι διάφορες, ας το ξεκαθαρίσουμε λιγάκι. Δηλαδή και η Ελλάδα ήδη έχει απαντήσει με το Υπουργείο Εξωτερικών, λέει το γνωστό ότι ξέρετε είναι παράνομο και δεν παράγει κανένα νόμιμο αποτέλεσμα. Αλλά παρόλα αυτά η Τουρκία κάθε φορά που κάνει μια τέτοια έκνομη παράνομη ενέργεια, όπως και στην περίπτωση του Κολυμπικού Μνημονίου, αποστέλει τους καινούργιους χάρτες με αυτή τη συνενέργεια και ενημερώνει τις αρμόδιες αρχές των Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών. Εμείς περιοριζόμαστε σε μια ανακοίνωση την οποία την κάνουμε και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου λέμε ότι ξέρετε είναι παράνομη, δεν παράγει νόμιμο αποτέλεσμα. Είναι μια ευκαιρία, πιστεύω, αυτό που συμβαίνει σήμερα με το ΚΕΑ, για να υπάρξει ευρωπαϊκή αντίδραση.
0: Ωραία, να δούμε λοιπόν ποια είναι η δέουσα απάντηση, αυτή που θα μπορούσε να σταματήσει τις βλέψεις και τις σκέψεις, τις δεύτερες της Άγκυρας.
1: Η δέουσα απάντηση είναι η εξής αυτή τη στιγμή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση που έχει αποδεχτεί τα ελληνικά θαλάσσια πάρκα, επομένως έχει αποδεχτεί πλήρως ότι τα ελληνικά νησιά έχουν υπαλλοκρηπίδα, θα πρέπει να σταματήσει τη Τουρκία με κάθε τρόπο για να τους πει ξέρετε δεν μπορείτε, δεν έχετε δικαίωμα, δεν ισχύει αυτό. Αυτό είναι το πρώτο που θα πρέπει να γίνει. Το δεύτερο είναι να προσπαθήσεις πλέον να σταματήσεις αυτό που έρχεται να συμβεί και με στρατιωτικά μέσα. Έχεις τη δυνατότητα ή μάλλον τη δυνατότητα την έχουμε. Έχουμε τα κότσια οι πολιτικοί μας να προχωρήσουν σε κάτι τέτοιο. Φυσικά βέβαια το πρώτο και κύριο είναι να προχωρήσουμε στην επέκταση των χωρικών μας μιλίων στα 12 ναυτικά μίλια, κάτι που εκκρεμεί, είναι ένα δικαίωμά μας, παρά κυριαρχικό μας δικαίωμα, το οποίο εκκρεμεί εδώ και χρόνια. Αυτό ίσως να σταματήσει στην Τουρκία.
0: Εντάξει, αυτό τι να πω τώρα, δημοσιογραφικά θα μιλήσω, δεν πρόκειται να γίνει.
1: Γιατί δεν πρόκειται να γίνει?
0: Γιατί δεν βλέπουμε καμία πρόθεση τέτοια. Βλέπουμε μια σιωπή γύρω από αυτό διαχρονικά, κύριε Ευτυχίδη.
1: Αυτό είναι αλήθεια.
0: Έτσι,
1: αλλά
0: άλλο είναι η δυνατότητα που λέτε και ναι, ορθώς κλπ. Αλλά δημοσιογραφικά μιλώντας και στην 20χρονη ας πούμε επαγγελματική πορεία, αυτό που προσωπικά έχω δει είναι μια σιωπή. Μία αναφορά στο ότι έχουμε τη δυνατότητα και θα το κάνουμε όποτε κρίνουμε εμείς, αλλά δεν το κρίνει ποτέ κανείς και δεν το συζητά ποτέ κανείς.
1: Κοιτάξτε, όσο λοιπόν τα αφήνουμε λοιπόν, αυτό θα επεκτείνεται κάθε φορά. Δεν είναι κάτι που μπορεί να σταματήσει σήμερα. Θα πρέπει λοιπόν, είναι παραβίαση σε κάθε περίπτωση το άρθρο 121 της συνθήκης για τη θάλασσα, έτσι, τη συνθήκη για τη θάλασσα, το οποίο αποτελεί βέβαια εθνικό δίκαιο, διανκλός, το οποίο δεν έχει αποδεχτεί η Τουρκία. Το αναγνωρίζει όμως ότι σε αυτό το άρθρο τα νησιά δικαιούνται για αλίτιδα ζώνη και υφαλοκρηπίδα. Η επίκληση της προστασίας του θαλάσσιου πάρκου από την πλευρά της Τουρκίας, της προστασίας του περιβάλλοντος, είναι μεν υποχρέωση που απορρέει από τη συνθήκη της ΑΝΚΛΟΣ. Δεν μπορεί όμως με αυτό το πρόσχημα να επεκτείνεται αυτό το δικαίωμα σε περιοχές το οποίο δεν είναι σε δικιά σου δικαιοδοσία.
0: Να ρωτήσω τότε, κύριε Ευτυχίδη, αν η προστασία του περιβάλλοντος σε μια συγκεκριμένη περιοχή συνδέεται με την κυριαρχία μιας χώρας σε αυτή την περιοχή.
1: Φυσικά.
0: Άρα, φυσικά. Ωραία, για να το αποσαφηνίσουμε το πώς το βλέπει και η Άγκυρα πράττοντας αυτά.
1: Πρακτικά η άσκηση του δικαιώματος για να προστατεύσει το περιβάλλον σημαίνει ότι έχει νόμιμη δικαιοδοσία επί τις συγκεκριμένες θαλάσσιες περιοχές. Αυτό προσπαθεί να κάνει η Άγκυρα, να αμφισβητήσει τη δική μας κυριαρχία στις συγκεκριμένες περιοχές. Και φυσικά η μη κύρωση στις συνθήκες για το δίκαιο της θάλασσας δεν απαλλάσσει καμία περίπτωση την Τουρκία από την τήρησή της. Φυσικά δεν έχει κανένα στόχο η Τουρκία να ξαφνικά από τις περιβαλλοντικές διαστάσεις συνεχίζει να δημιουργεί γκρίζες ζώνες, συνεχίζει να καταστρατηγεί και να μην υπολογίζει καθόλου το Καστελόριζο, και το έκανε αυτό και πριν και συνεχίζει φυσικά, και αυτό που προσπαθεί σε κάθε περίπτωση είναι να επιβάλλει συνδιαχείριση μέσα στο Αιγαίο. Εμείς θα πρέπει να, πέρα από το διπλωματικό επίπεδο, την επίδοση ρηματικής διακοίνωσης και προς το Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ, αλλά θα πρέπει και σε νομικό επίπεδο να καταστήσουμε σαφές ότι η Τουρκία δεν μπορεί να κάνει κάτι τέτοιο σε περιοχή που δεν είναι δικιά της δικαιοδοσία, και τρίτο, παραμένει πάντα η άσκηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων μέσω της παρουσίας των ελληνικών αρχών στην περιοχή, που de facto δεν θα αναγνωρίσουν αυτό που κάνει η Τουρκία.
0: Ξέρετε, σκέφτομαι εκείνο το σενάριο όπου σταματά ένα ελληνικό αλλιευτικό σκάφος υπό αυτή την ιδιότητα του προστάτη του περιβάλλοντος μιας περιοχής η οποία είναι μέσα στα κυριαρχικά όρια της Ελλάδος. Αυτό είναι ένα σενάριο που μπορεί να υπάρξει, έτσι δεν είναι?
1: Μπορεί να υπάρξει, αν και με όσα συμβαίνουν είναι οι Τούρκοι που αλωνίζουν στα παράλια μας και όχι τα ελληνικά αλλιευτικά που αντιμετωπίζουν μόνιμα τέτοιες συνθήκες. Οφείλουμε λοιπόν ή να στηρίξουμε αυτήν την κατάσταση, δηλαδή το δικαίωμα και των Ελλήνων ψαράδων, αλλά να σταματήσουμε επιτέλους και αυτή την εισδοχή που δεχόμαστε τα τουρκικά αλλιευτικά, και μάλιστα που συνοδεύονται τις περισσότερες φορές ή κατευθύνονται από την τουρκική εκτοφυλακή ή από το τουρκικό ναυτικό. Θα πρέπει να συντονιστεί και η Ελλάδα με το Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, με την Ευρωπαϊκή Ένωση, με όλους, με τον ΟΗΕ, ώστε να απορρίπτεται κάθε τουρκική ναύτεξ που θα αφορά αυτά τα κομμάτια που εμπεριέχονται στα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα.
0: Τώρα, υπό την επιστημονική σας οπτική, και να κλείσουμε με αυτό, θεωρείτε ότι είναι κλιμάκωση η περίπτωση των πάρκων, υπό την έννοια του ότι εντάξει έχουμε μια ρητορική που ανεβαίνει, βλέπουμε την κλιμάκωση προς τα άνω των τόνων, αλλά εδώ τώρα περνάμε από τη ρητορική στην πράξη. Είναι έτσι ή είναι η δημοσιογραφική αίσθηση μόνο?
1: Είναι προφανέστατα κλιμάκωση. Η Τουρκία καθημερινά φαίνεται να εγκαταλείπει την συνθήκη των Αθηνών, τη Συμφωνία για Έρεμα Νερά. Έχουν αυξηθεί οι παραβιάσεις και εντάσσεται σε ένα γενικότερο πλαίσιο ενός νέου που περιμένουμε για την γαλάζια πατρίδα, το οποίο ουσιαστικά θα δοκιμάσει να αμφισβητήσει τη δικαιοδοσία της Ελλάδας στο Μισό Αιγαίο. Πάντα στη λογική που κινείται η Τουρκία, ότι τα νησιά δεν διαθέτουν ούτε γυαλίτιδα ζώνη ούτε υφαλοκρηπίδα. Οφείλουμε να αντιδράσουμε εξ αρχής, να ενεργοποιήσουμε τις συμμαχίες μας, να ενεργοποιήσουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, να απευθυνθούμε στον ΟΗΕ, τονίζοντας την ακυρότητα, και να είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε
0: κύριε
1: καλά.
0: Στιχίδη, καλό σας μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, καλή σας συνέχεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Ζάδα Καρφίδου, θα είναι σε λίγο εδώ για τους τίτλους ειδήσεων στη 1:30. Η Καλλιόπη Λιβανού ήρθε στη θέση της Ζέτας Καρφίδου. Καλώς την. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για τη συνέχεια.
1: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1:30.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Σύρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
5: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα, με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
6: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
3: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
7: 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Χαρακτηρίζει το γεγονός εθνική επιτυχία και τονίζει ότι σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για τη δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής, οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για όλους 2026-27. Τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΚ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2, ενώ η ρεβάνς θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι μεταβλητοί 2 με 4 από φόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στο Γκάζι. Αυτά προς το παρόν κυρίες και κύριοι, επιστροφή στην Ελεονόρα Ορφανίδο.
8: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: λεπτά μετά τη μία. Είστε συντονισμένοι στον Αθήνα 984. Συντονισμένο. Εδώ είμαστε όλοι. Κατά κρύβια, όχι και όλοι. Από τους δρόμους ακόμη καταλαβαίνεις ότι πολλοί δεν έχουν επιστρέψει. Και καλώς, πολύ καλώς που δεν έχουν επιστρέψει, διότι είναι μήνας διακοπών ο Αύγουστος και όσοι μπορούν να τον εκμεταλλευτούν, όσοι έχουν την ευκαιρία ή τη δυνατότητα την οικονομική, να βάζουμε και αυτή την παράμετρο πλέον μέσα στο ερώτημα πόσες διακοπές μπορούν να πάνε οι Έλληνες, γιατί η απάντηση είναι πολύ γνωστή, μια εβδομάδα όλοι. Όλοι λοιπόν, όσοι είμαστε εδώ, νομίζω ότι με πολύ πολύ ενδιαφέρον θα ακούσουμε τον κύριο Θέμη Μπάκα, τον πρόεδρο του Πανελλαδικού Δικτύου E-Real Estates, γιατί θα κάνουμε μαζί του την κουβέντα για αυτό το φορολογικό παράθυρο που ανοίγει. Αφορολόγητα ενίκια για 36 μήνες σε ιδιοκτήτες που θα ανοίξουν τα σπίτια τους στη μακροχρόνια μίσθωση. Ένα κίνητρο για επιστροφή λοιπόν στη μακροχρόνια μίσθωση και στόχος κυβερνητικός, στόχος κοινωνικός, να πέσουν τα ενίκια. Να δούμε τι μπορεί να γίνει από όλα αυτά. Κύριε Μπάκα, ευχαριστούμε πάρα πάρα πολύ. Είστε άνθρωπος της αγοράς, γνωρίζετε πολύ καλά αν αυτό είναι κίνητρο όντως και ποια είναι η παγίδα, αν υπάρχει, και βεβαίως αν εκτιμάτε πως μπορεί να αποδώσει, δηλαδή να έχουμε φθηνότερα ενίκια, γιατί θα μπουν πολλά κίνητα στην αγορά και στην αναζήτηση των ανθρώπων. Σας ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ, καλό μεσημέρι.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ, καλό μεσημέρι. Λοιπόν, αρχικά να αναφέρω το εξής, ότι δεν είναι ένα νέο μέτρο, είναι ένα μέτρο το οποίο έχει εξαγγελθεί από το 2024 και έχει εφαρμοστεί στη χώρα μας. Είναι ένα μέτρο το οποίο αφορά κίνητα τα οποία είναι κλειστά και τα οποία θα βγουν στην αγορά για τουλάχιστον 3 χρόνια μακροχρόνια συμβατική μίσθωση και οι ιδιοκτήτες θα έχουν μηδενικό φορολογικό συντελεστή στα εισοδήματα τα ενίκια, καθώς και όσοι ιδιοκτήτες επέστρεψαν ή θα επιστρέψουν μέχρι 31 Δεκεμβρίου του 2026 που λύγει το μέτρο από τις βαϊχώνες μισθώσεις στη μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Εδώ να σας αναφέρω το εξής, ότι είναι ένα μέτρο το οποίο έχει κατατεθεί στο δημόσιο διάλογο από το 2022-2023 και πολύ καλώς η κυβέρνηση το υιοθέτησε. Είναι ένα μέτρο το οποίο έχουν δοθεί, αν δεν κάνω λάθος, μέχρι τώρα 2 παρατάσεις. Ουσιαστικά ήταν ένα μέτρο στην αρχή για μικρό χρονικό διάστημα, αλλά πήρε τη μορφή ενός μέτρου μόνιμου, το οποίο ίσχυε μέχρι το 2025 το Δεκέμβριο και συνδέεται ο Πρωθυπουργός, έδωσε και ένα χρόνο ακόμα παράταση, άρα ισχύει μέχρι το Δεκέμβριο του 2026 και λογικά αν πάμε στη δεύτερη τώρα του Σεπτέμβριο μήνα, λογικά θα δώσει και την παράταση, εγώ θεωρώ, και για το 2027. Είναι ένα θετικό μέτρο, από την άλλη πλευρά όμως δεν γνωρίζουμε και σήμερα την αποτελεσματικότητά του. Δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, θα πούμε στο δημόσιο διάλογο, ξέρετε κάτι, ότι από το 2024 που το μέτρο αυτό εξαγγέλθηκε και υιοθετήθηκε και εφαρμόζεται, βγήκαν στην αγορά, ας προθέσουμε, 500 σπίτια ή 600 σπίτια. Σίγουρα όμως αυτό που εμείς βλέπουμε στην αγορά είναι ότι κάποια κίνητα τα οποία ήταν γεγραμμένα στον κλάδο των βραχυπρόθεσμων μισθώσεων σε περιοχές που δεν είχαν έντονη τουριστική δυναμική ακόμη και στο Δήμο της Αθήνας, είδαμε να επιστρέφουν σε μακροχρόνια συμβατική μίσθωση, διότι ο ιδιοκτήτης είδε ότι αυτή τη στιγμή η επένδυση που είχε κάνει, ας προθέσω, στην πλατεία Βικτωρίας δεν του έγινε στην βραχυπρόθεσμη μίσθωση, δεν είχε τα έσοδα
0: που φανταζόταν,
1: τα επιθυμούσε. Ακριβώς, και ουσιαστικά εκμεταλλεύτηκε αυτό το θετικό μέτρο του μηδενικού φορολογικού συντελεστή. Αν το ακίνητο αυτό πραγματικά επέστρεψε σε μακροχρόνια συμβατική μίσθωση. Γι' αυτό βλέπουμε και τα τελευταία χρόνια στις συγκεκριμένες περιοχές που είναι πλατεία Αττικής, πλατεία Αμερικής, πλήρως ανακαινισμένα σπίτια, ανεργειακά αναβαθμισμένα, με το σύνολο των οικοσκευών, να μισθώνεται. Εδώ όμως να αναφέρουμε το εξής. Ακόμη και αυτά τα σπίτια βγήκαν στην αγορά, ενδεχομένως με το μηδενικό φορολογικό συντελεστή σε εισοδήματα από ενίκεια που θα έχει ο ιδιοκτήτης, δεν είδαμε τις τιμές να είναι σε επίπεδα πάρα πολύ χαμηλά. Αντιθέτως, αν κάποιος κάνει αυτή τη στιγμή μια αναζήτηση στα γνωστά εισαγγελιών, θα δει ότι σε αυτή τη στιγμή στην πλατεία Βικτωρίας, στην πλατεία Αττικής, ένα σπίτι 30 με 45 τετραγωνικά μέτρα ή ακόμα και 50 τετραγωνικά μέτρα, που μπορεί να είναι κατάλληλο για έναν ενεργένη ή έναν φοιτητή, να έχει ζητούμενο μίσθωμα 450 ή ακόμα και 550 ευρώ. Επομένως, δεν γνωρίζουμε αυτό και πάλι την αποτελεσματικότητα του μέτρου. Σίγουρα είναι ένα μέτρο που έχει μια αποτελεσματικότητα, απλά δεν τη γνωρίζουμε. Δεν ξέρουμε αυτή τη στιγμή να πούμε γεωγραφικά ότι στη Νέα Σμύρνη, στην Καλυθέα, στο Παγκράτη, στο Βύρονα, στην Θεσσαλονίκη, στην Πάτρα, στα Χανιά που έχουμε την τουριστική δυναμική και ελάχιστα κίνητα, στη Ρόδο, στην Κέρκυρα, σε αυτές τις περιοχές που αντιμετωπίζαμε πρόβλημα όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα, ότι πραγματικά βγήκαν ακίνητα που ήταν κλειστά, χρηματοδότηση, σημαντική μίσθωση, ή αλλιώς επέστρεψαν οι διοκτήτες από την βραχυχρόνια μίσθωση στη μαχοχρόνια μίσθωση. Εδώ.
0: Αυτή η αποσυμπίωση θέλει απλά πολλά κινητά, η αποσυμπίωση των τιμών.
1: Αυτή η αποσυμπίωση των τιμών θέλει ένα ολοκληρωμένο σχέδιο στεγαστικής πολιτικής και θέλει αρχικά και φορολογικά κινητά προς την ιδιοκτήτη. Και τι εννοώ σε αυτό. Θα πει κάποιος, μα κύριε Μπάκα, δεν είναι φορολογικό κινητό τώρα αυτή τη στιγμή, ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής, αν κάποιος βγάλει το ακίνητό του το κλειστό στην αγορά για ενοικίαση ή επιστρέφει την βαχυχρόνια μίσθωση στην μαχοχρόνια. Ναι, είναι πολύ σημαντικό μέτρο. Το θέμα είναι ποιο είναι όμως. Δεν γνωρίζουμε πόσα σπίτια είναι κλειστά. Ακούμε στο δημόσιο διάλογο τα στοιχεία της Ελστάτ που αναφέρουν ότι στο Δήμο της Αθήνας έχουμε 113.000 σπίτια δηλωμένα κλειστά. Ή ακόμα αυτή τη στιγμή ότι στην περιφέρεια Αττικής έχουμε 506.000 κατοικίες δηλωμένες κλειστές. Είναι πραγματικά κλειστές αυτές οι κατοικίες? Είναι κατοικίες που συμπιονότητά τους ενδεχομένως είναι σε μαύρη μίσθωση? Είναι κατοικίες που συμπιονότητά τους είναι κατοικίες οι οποίες ανήκουν σε φαν, σε τράπεζες, στα χαρτοφυλάκια τους και είναι κλειστά, ή αλλιώς κατοικίες οι οποίες ο ιδιοκτήτης δεν έχει την δυνατότητα πραγματικά να ανακαινήσει το σπίτι του επειδή είναι παλαιό, κατασκευής του 70 και του 80 και τα προγράμματα τα οποία τρέχουν σήμερα δεν είναι προγράμματα τα οποία μπορούν να εξυπηρετήσουν έτσι ώστε πραγματικά να κάνει μια ανακαίνιση και μια ενεργική αναβάθμιση. Παράλληλα όμως, συμβαίνει και το εξής. Τώρα που συζητάμε, τον είναι αύριο του 2026, είναι ο μήνας που σε μεγάλο ποσοστό πάρα πολλές οικογένειες μένουν στη διαδικασία να ανανεώσουν το μισθωτήριο συμβόλαιο το οποίο έχει έναρξει το 2023. Ρίξε τα μισθωτήρια συμβόλαια των οικιστικών μισθωτών. Τριετίες. Αυτό που συμβαίνει αυτή τη στιγμή είναι το εξής. Διαπραγματεύεται τώρα ο ιδιοκτήτης με τον ενοικιαστή. Πάντα ο ιδιοκτήτης διαπραγματεύεται με τον καλό του ενοικιαστή. Ποτέ ένας ιδιοκτήτης διαπραγματεύεται με ένα κακό ενοικιαστή, δηλαδή αυτόν που δεν πληρώνει τα ενοίκια ή κάνει φθορές στο ακίνητο. Επομένως, συζητάμε για έναν ιδιοκτήτη, για έναν ενοικιαστή, μάλλον συγγνώμη, ο οποίος πραγματικά είναι πάρα πολύ σωστός. Εδώ, αυτό που θα έπρεπε να δούμε για να μπορέσουμε να συγκρατήσουμε τις ζητούμενες τιμές ενοικίας και παράλληλα οι οικογένειες να μην μπαίνουν στη διαδικασία να αλλάζουν πολλές φορές περιοχές που διαμένουν λόγω της αύξησης που ζητούσε να ανανεώσει και τα παιδιά σε πολύ μεγάλο ποσοστό να αλλάζουν σχολικό περιβάλλον με ό,τι αυτό σημαίνει για ένα παιδί 5, 7, 8, 10, 12 ετών. Αυτό που είχαμε προτείνει στο δημόσιο διάλογο και είχε θετηθεί από άλλες χώρες είναι να όταν ανανεώνει ο ιδιοκτήτης του σπιτιού στο ίδιο αφημί το μισθωτήριο συμβόλαιο, δηλαδή για την επόμενη τριετία, με μια αύξηση που να μην ξεπερνά το 3-5% συσσωρευτικά, ο ιδιοκτήτης να έχει μια φοροελάφρυνση της τάξης 15-20% σε εισοδήματα που προέρχονται από ενοίκια. Εμείς τι κάναμε σαν χώρα? Εμείς το 2025 νομοθετήσαμε μια μείωση του φορολογικού συντελεστή για τους ιδιοκτήτες που έχουν εισοδήματα 1.000 ευρώ το μήνα έως και 2.000 ευρώ το μήνα από ενοίκια. Με τη λογική ότι αν θα μειώσουν το φορολογικό συντελεστή, ο ιδιοκτήτης από μόνος του, με τη δική του καλή πρόθεση, θα θελήσει να μειώσει το ζητούμενο μίσθωμα. Αυτό δεν το είδαμε να γίνεται. Το αντιλαμβανόμαστε όλοι μας ότι αυτή είναι μια προσωπική απόφαση του ιδιοκτήτη. Δηλαδή, ό,τι φορολογικό.
0: Ναι, δεν τίθεται, ας πούμε, ως προϋπόθεση και.
1: Ακριβώς.
0: Το πάγωμα π.χ.
1: Ακριβώς. Δεν τίθεται αυτή η προϋπόθεση. Επομένως, ναι, σημαντικά αυτά μέτρα που συζητάμε, αλλά αρχικά δεν έχουμε γεωγραφική στόχευση. Δηλαδή, δεν είμαστε μια χώρα που λέμε, ξέρετε κάτι, στοχεύουμε σήμερα να βγουν 100 σπίτια κλειστά στην Καλλιθέα στους επόμενους 6 μήνες. Γιατί αυτά τα 100 σπίτια που θα βγουν στην αγορά σίγουρα θα επηρεάσουν και τις ζητούμενες τιμές ενοικίασης και θα επηρεάσουν και τη διαθεσιμότητα κινήτων. Ή αλλιώς να πούμε, ξέρετε κάτι, στοχεύουμε σήμερα να βγάλουμε στο Παγκράτη 150 σπίτια. Εάν δεν υπάρχει γεωγραφική στόχευση και μετά δεν υπάρχει ουσιαστικά ο έλεγχος της αποτελεσματικότητας ενός μέτρου με συγκεκριμένα αθλητικά στοιχεία και περιοχές, δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν τελικά αυτό το μέτρο, το οποίο είναι προς θετική κατεύθυνση, ήταν ένα μέτρο το οποίο έφερε τα επιθυμητά αποτελέσματα.
0: Ναι, ναι. Κατανοήσαμε ότι χρειάζεται ένα σχέδιο συγκροτημένο να αφορά και τις τοπικές κοινωνίες. Διαφορετικά κοιτάει κάποιος την Αθήνα και την Αττική, διαφορετικά κοιτάει την επαρχία. Και πρέπει να υπάρχει ένας συντονισμός όσον αφορά στην λήψη αποφάσεων κάθε φορά με βάση αυτό το οποίο βλέπει μπροστά του.
1: Ακριβώς, ξέρετε κάτι. Είναι σημαντικό το να συζητάμε αυτά τα μέτρα, τα οποία σας λέω και πάλι είναι προς θετική κατεύθυνση, αλλά είναι ακόμα πιο σημαντικό του να μετράμε πλέον την αποτελεσματικότητά του. Και να λέμε τι πήγε λάθος, τι θέλουμε να αλλάξουμε. Μην ξεχνάμε κάτι. Τα οριζόντια μέτρα δεν μπορούν να αναχαιτήσουν το κόστος στεγασίας. Δεν έχουμε την ίδια ανάγκη, την ίδια εικόνα, τα ίδια δεδομένα στην Δράμα, π.χ. με την Καλυθέα, στο Παγκράτη, αυτή τη στιγμή με την Αμαλιάδα, στον Ομό Ηλίας ή τον Πύργο. Έχουμε τελείως διαφορετικά δεδομένα. Επομένως, χρειαζόμαστε γεωγραφική στόχευση και να μετράμε τα αποτελέσματά μας μετά, όταν αυτό το μέτρο έχει αρχίσει και υιοθετείται και εφαρμόζεται. Σημαντικό είναι ο μηδενικός φορολογικός συντελεστής, ένα μέτρο το οποίο πολλές χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχουν επιλέξει και έχουν εφαρμόσει τα τελευταία 3 με 4 χρόνια, αλλά έχουν και απτά αποτελέσματα. Δεν ξέρουμε οι κάτοικοι, οι πολίτες, αυτό το μέτρο το πώς λειτουργήσε, πόσα σπίτια βγήκαν στην αγορά και αν τελικά ρυθμίστηκε αυτό που λέμε κόστος στέγασης ή αλλιώς μειώθηκε ή αυξήθηκε. Δηλαδή έχουν ολοκληρωμένη εικόνα. Εμείς δεν το έχουμε αυτή στη χώρα μας.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Μπάκα. Θα επιστρέψουμε. Έχουμε τώρα και τους φοιτητές μπροστά μας. Έχουμε πολλά πολλά ζητήματα.
1: Από Δευτέρα ξεκινούν οι φοιτητές επίσημα πλέον το σαφάρι.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά, εγώ. Καλή συνέχεια.
2: Αθήνα 984 στους 98 και 3.

0: Το σύνδρομο της στεγνής πόλης, το θέμα που προαναγγείλαμε εισαγωγικά. Ξεκινήσαμε με τη σκέψη ότι είμαστε όλοι με ένα μπουκαλάκι νερό περπατώντας στην Αθήνα. Σκεφτήκαμε ως ομάδα ότι με λιγοστές συμβρίσες ή δεν τις ξέρουμε. Ανοίξαμε λίγο το πλάνο περισσότερο. Τι σημαίνει η έλλειψη βροχοπτώσεων. Τι σημαίνει ότι αντιμετωπίζουμε το νερό ως ένα ανεξάντλητο εμπορικό προϊόν. Και θυμήσαμε ότι και τώρα γίνεται μια συζήτηση και υπάρχει και μια σύγκρουση πολιτική όσον αφορά το αν οι νέες αυτές, ο νέος αυτός σχεδιασμός για την ΕΙΔΑΠ και την ΕΙΑΘ αν υποκρύπτει μέσα του και την ιδιωτικοποίηση, η αντιπολίτευση αυτό λέει, η κυβέρνηση αρνείται. Το φαύλο κύκλο της κλιματικής κρίσης, τις πυρκαγιές και τις πλημμύρες αλλά και την ξηρασία. Και τι σημαίνει να χάνεται, για παράδειγμα, ένα περιαστιακό δάσος στην Αττική και τι σημαίνει επίσης να παίρνεις νερό από το Μόρνο. Πολύ μακρινό δεν είναι. Τι μας λέει η οικολογία, η επιστήμη της οικολογίας για το σήμερα μέσα στις πόλεις. Τι είναι αυτό το σύνδρομο της στεγνής πόλης και πώς μπορεί να αλλάξει, γιατί ζούμε σε μια τέτοια πόλη. Και μαζί μας είναι ο κύριος Νίκος Χρυσόγελος, είναι εντεταλμένος Δημοτικός Σύμβουλος Κλιματικού Συμφώνου και Κοινωνικής Οικονομίας του Δήμου της Αθήνας και ένας άνθρωπος πάρα πολύ γνωστός στον χώρο της οικολογίας και της πολιτικής οικολογίας ταυτόχρονα. Κύριε Χρυσόγελε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μας κάνετε την τιμή να είστε μαζί μας σήμερα.
1: Και εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Είναι πολύ σημαντικό το θέμα του νερού, το λέμε πάντα, αλλά νομίζω δεν έχουμε συνειδητοποιήσει πολλές φορές πράγματα που κάνουμε που δεν δικαιολογούν αυτό που λέμε ότι το νερό είναι η πηγή της ζωής μας. Δεν μπορούμε να ζήσουμε πολλές μέρες χωρίς νερό. Χωρίς φαγητό μπορούμε να ζήσουμε περισσότερο. Χωρίς νερό δεν είναι δυνατόν. Και να ξεκινήσουμε από ένα απλό πράγμα που είπα.

0: γίνεται. Έχουμε συνειδητοποιήσει, επειδή κυκλοφορούμε συνέχεια με ένα μπουκαλάκι νερό στο χέρι, ξέρετε πόσα μπουκαλάκια είναι το εμφιαλωμένο νερό στην Ελλάδα κάθε χρόνο? Είναι 400 εκατομμύρια.
1: Απίστευτο.
0: 400 εκατομμύρια μπουκαλάκια. Αυτό
1: τεράστιος,
0: είναι πλαστικό.
1: Τεράστιος,
0: είναι τεράστιος όγκος πλαστικού που επιβαρύνει τα σκουπίδια μας, επιβαρύνει με πλαστικό και το περιβάλλον. Θα έλεγα όμως δεν έχουμε συνειδητοποιήσει και μια άλλη διάσταση. Αυτό το νεράκι στο πλαστικό μπουκάλι είναι 2.000 φορές πιο ακριβό από την αντίστοιχη ποσότητα που βγαίνει από τη βρύση μας. 2.000 φορές και παραπάνω.
1: Mm-hmm. Γι' αυτό αναφέρθηκε και στις δημόσιες βρύσες και ξέρετε και το θέμα και αυτό που προκάλεσε και η Greenpeace που είχε θέσει ένα στόχο. Δεν ξέρω αν αυτά έχουν γίνει στην πόλη και αν μπορούν αυτά να επεκταθούν και αν αυτά μπορούν να αλλάξουν και αυτή την εικόνα του πλαστικού μπουκαλιού.
0: Κοιτάξτε, καταρχήν ο καθένας είναι εύκολο να έχει ένα παγούρι. Ξέρετε, στην Ελλάδα βλέπουμε ακόμα πάρα πολύ κόσμο το πλαστικό μπουκάλι. Υπάρχουν όμως και αρκετοί άνθρωποι που χρησιμοποιούν πλέον ένα παγούρι με κρύο νερό, το έχουν μαζί τους. Μπορούμε να αλλάξουμε μερικές απλές συνήθειες. Παράδειγμα, έχουμε μια συνάντηση, μια εκδήλωση. Εμένα με εκνευρίζει πάρα πολύ όταν βλέπω να υπάρχουν στην Αθήνα, για παράδειγμα. Όχι, δεν είναι μόνο στο Δήμο Αθηναίων, γενικά. Να έχουμε πάνω στο τραπέζι μπροστά από τους ομιλητές πλαστικά μπουκαλάκια νερό, να μπορούμε να πάρουμε μια κανάτα με ένα ποτήρι. Αυτό γιατί και το νερό που έχουμε, η ποιότητα του νερού στην Αττική είναι πάρα πολύ καλό. Άσχετα αν έρχεται πολύ μακριά, όχι μόνο από το Μόρνο, αν έρχεται ακόμα πιο μακριά, από τον Εύνο, θέλουμε να πάμε ακόμα πιο μακριά σε ποτάμια που είναι και κοντά στην Ήπειρο. Επομένως, πρέπει να αλλάξουμε πολλά πράγματα, ξεκινώντας από αυτά που μπορούμε να κάνουμε εμείς. Το δεύτερο είναι βέβαια, παλιά πριν από 30 χρόνια υπήρχαν πάρα πολλές βρύσες παντού, στους δρόμους κτλ. Βέβαια, κανείς πρέπει να σκεφτεί ότι οι βρύσες αυτές πρέπει να προστατεύονται, να καθαρίζονται και να συντηρούνται για να είναι πραγματικά πόσιμο το νερό. Έχουμε όμως ακόμα βρύσες ή μπαίνουν κάποιες βρύσες, παιδικές χαρές στην Κοραή, έχει στον Εθνικό Κήπο, στο πεδίο του Άρεως, στο Σύνταγμα, πλατεία σωμάτων κλπ. Όμως μπορούμε να θυμηθούμε εικόνες όπου σε κάθε περιοχή, ακόμα και παντού στην Πλάκα ή και παντού, υπάρχουν πάρα πολύ ωραίες βρύσες και πολλές από αυτές ήταν και
1: βρύσες έργα τέχνης.
0: Έργα τέχνης. Και αυτό είχε επανέλθει πάρα πολύ σε πολλές πόλεις, πιστεύω και εγώ συχνά. Οι πόλεις επιστρέφουν τις βρύσες. Δηλαδή βλέπουμε ότι για πολλούς λόγους, και για να μειώσουν το πλαστικό και για να έχουν πρόσβαση οι πολίτες σε καθαρό νερό που είναι ένα δικαίωμα, υπάρχει και ευρωπαϊκή νομοθεσία και ελληνική νομοθεσία, χρειάζεται συνεργασία πολλών. Θα έλεγα και η προσπάθεια που έκανε ο Δήμος Αθηναίων για να εγκαταστήσει κάποιες δείχνει πόσο πολύ προκάλεσε.
1: Κύριε Χρυσόγελε, για να έχουμε ένα καλύτερο ήχο, θα ήθελα να πλησιάσετε λίγο το μικρόφωνο σας.
0: Ναι, μ' ακούτε τώρα?
1: Ναι, τώρα σας ακούμε καλύτερα.
0: Ναι. Λέω ότι ο Δήμος Αθηναίων εγκατέστησε κάποιες βρύσες και τελικά όλο αυτό είναι πάρα πολύ πολύπλοκο και γραφειοκρατικό. Δηλαδή πρέπει να απλοποιήσουμε τα πράγματα και να μπορούμε να κάνουμε τα σημαντικά με πιο εύκολο τρόπο και να διατίθεται και πόροι φυσικά, γιατί όλο αυτό, η ανάπτυξη ενός δικτύου με βρύσες, με καθαρό πόσιμο νερό κτλ. Απαιτεί και πόρους και αν θέλετε και προσωπικό, υπηρεσίες κτλ. Θα έλεγα μια άλλη διάσταση είναι ότι μπορούμε να υποκαταστήσουμε το νερό της βρύσης που χρησιμοποιούμε σήμερα για να ποτίζουμε πάρκα ή για να κάνουμε διάφορες εργασίες με νερό το οποίο υπάρχει μες στην πόλη και το οποίο είναι δύο κατηγοριών. Είναι το νερό που υπάρχει κάτω από πολυκατοικίες σε πάρα πολλά σημεία, από τα Πατήσια μέχρι τους Αμπελόκηπους. Υπάρχουν πολυκατοικίες που αναβλύει το νερό και οι άνθρωποι αναγκάζονται να το δρούν το νερό και να το ρίχνουν είτε στο δρόμο, είτε σε υπονόμους, είτε στο δίκτυο βρύων. Αλλά υπάρχει και το νερό το οποίο προσπαθούμε να αξιοποιήσουμε τώρα και συνεργασία με το Πολυτεχνείο, με την ΕΙΔΑΠ και με άλλους φορείς. Είναι αυτό το νερό που υπάρχει στους υπονόμους και το οποίο σήμερα η τεχνολογία μπορεί να το
1: εξεργάζεται
0: και να το κάνει πάρα πολύ καθαρό. Δηλαδή δεν πρέπει να μένουμε ακόμα σε στερεότυπα και να σκεφτόμαστε ότι αυτό το νερό θα το χρησιμοποιήσει κάποιος βρώμικο. Μπορούμε να το κάνουμε πόσιμο νερό και υπάρχουν πολλές πόλεις στον κόσμο που εξαρτιόνται από τέτοιο νερό. Βέβαια στην Ελλάδα δεν το χρησιμοποιούμε ως πόσιμο νερό, αλλά μπορούμε κάλλιστα να το χρησιμοποιούμε για να ποτίζουμε πάρκα. Σκεφτείτε ότι ο Δήμος Αθηναίων καταναλώνει περίπου 2 εκατομμύρια κυβικά μέτρα νερό το χρόνο, κυρίως σε πάρκα, και αυτό το

0: νερό θα μπορούσαμε να το υποκαταστήσουμε είτε με υπόγεια νερά, είτε με νερά που είναι κάτω πολυκατοικίες κυρίως, είτε από διαφορά δίκτυα, και όπως είναι για παράδειγμα το Αδριάννη υδραγωγείο, το οποίο είναι, είμαστε σε μια συνεργασία με την ΕΙΔΑΠ, θα κάνει ένα έργο για το Αδριάννη υδραγωγείο και θα συνεργαστεί και ο Δήμος Αθηναίων, αλλά γίνεται και ένα έργο στο πλαίσιο του Cooling Heavens, ώστε από αυτό το Αδριάννη υδραγωγείο να παίρνουμε νερό για πλατείες και για πάρκα.
1: Επειδή δυστυχώς τελειώνει ο χρόνος, θα ήθελα να ρωτήσω, να βάλω αυτή την παράμετρο, αν μπορούμε να αποθηκεύουμε το βρόχινο νερό.
0: Σε ορισμένες πόλεις είναι υποχρεωτικό. Ξέρετε, στο Βερολίνο δεν επιτρέπεται το βρόχινο νερό να καταλήγει στα δίκτυα για πολλούς λόγους, ενεργειακούς, πλημμύρες κτλ. Ναι, χρειάζεται βέβαια να μπορέσουμε να κάνουμε ορισμένα έργα ή σε μικρότερη κλίμακα ή σε μεγαλύτερη και να επαναχρησιμοποιούμε. Το κάναμε στο 21ο Δημοτικό Σχολείο με πρωτοβουλία των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Μαζεύεται το νερό από φωτοβολταϊκά που εγκαταστήσαμε στο πλαίσιο ενός προγράμματος, το ASSET. Το νερό από τα φωτοβολταϊκά συγκεντρώνεται σε μεγάλες δεξαμενές που είναι πίσω από το σχολείο και μετά αυτό το νερό χρησιμοποιείται για να ποτίζουμε τα λουλούδια, τον κήπο που υπάρχει, ακόμα και τη συνταράτσα. Επομένως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα, δεν ανακαλύπτουμε το τροχό. Σε χώρες όπως είναι η Κύπρος δίπλα μας, προφανώς χρησιμοποιούν το νερό γιατί έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από ότι εμείς. Αλλά και σε πόλεις όπως είναι το Βερολίνο, το Λονδίνο και άλλα, πλέον δεν είναι οι πόλεις που θυμόμαστε με το νερό να είναι άφωνο. Υπάρχουν περιορισμοί, υπάρχει υποχρέωση επαναχρησιμοποίηση του νερού, μία σπατάλη, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία η κλιματική αλλαγή τα διαμορφώνει ένα πιο στεγνό μέλλον, αλλά και ένα μέλλον με πλημμύρες. Αυτό είναι το περίεργο. Δηλαδή, οι βροχές δεν πέφτουν, μπορεί να βρέχει 5 μέρες το χρόνο, ενώ παλιά έβρεχε λιγότερο, αλλά έβρεχε πολλές μέρες. Αν τώρα μπορεί να πέφτει μια βροχή 140 χιλιοστά όπως το Ήτειλο και στη Μάνη, που προκαλεί πλημμύρες, ενώ τον υπόλοιπο χρόνο μπορεί να μην έχουμε βροχές.
1: Και το νερό χάνεται. Θέλω να σας δεσμεύσω εδώ τώρα που είμαστε και on air, να μας έρθετε στο στούντιο μια μέρα, να κουβεντιάσουμε για όλες αυτές τις πολιτικές που μπορούμε να ακολουθήσουμε και που η πόλη τις γνωρίζει και μπορεί να τις αξιοποιήσει, ώστε να έχουμε ένα μέλλον που θα βοηθάει στο να μην είναι μια στεγνή πόλη η Αθήνα και να είναι και μια πόλη που δεν είναι στεγνή μεν, αλλά αφήνει και θετικό οικολογικό αποτύπωμα.
0: Βεβαίως. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Εμείς ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ, κύριε Χρυσόγελε. Καλό μεσημέρι. Σε λίγο εδώ ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος για το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984 στις 2. Ντάμε σπαθή τέλος για σήμερα. Ελεονόρ Ορφανίδου, Γιώργος Βαρδακτσής, Νίκος Λιμπερόπουλος, Λίλιαν Ξύλου, Καλλιόπια Σλανίδου, Πέμι Παναγοπούλου, Σταύρος Αμάραντος, οι συντελεστές της σημερινής εκπομπής. Αύριο πάλι να έχετε μια υπέροχη συνέχεια στη μέρα.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
3: Της πόλης μας.

Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 18 Αυγούστου και μόλις ξεκινάει το αναλυτικό μαγκαζίνο του Αθήνα 984/2. Και η σημερινή μέρα έρχεται στον απόϊχο άλλης μιας τραγωδίας, αυτή τη φορά στη Σύφνο με τη συντριβή ιδιωτικού ελικοπτέρου λίγα μέτρα από το ελικοδρόμιο του νησιού που προκάλεσε το θάνατο των τριών επιβενώντων. Την ίδια στιγμή ξεκινούν οι αυτοψίες στα καμένα της Αλαμίνας ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για τα αίτια της διπλής πυρκαγιάς που προκάλεσε το θάνατο των δύο ηλικιωμένων. Εντός των συνόρων δεν έχει κάτι άλλο για να ασχοληθούμε, εκτός όμως η πολεμική σύραξη Ιράν-Ηνωμένων Πολιτειών δείχνει να μην έχει τέλος και μάλιστα να μπαίνει σε νέα επεισόδια, καθώς η Τεχεράνη απειλεί τώρα να περάσει σε πλήρη επίθεση με τον πόλεμο μάλιστα να αρχίσει να μετατρέπεται σε σοβαρό πολιτικό πρόβλημα για τον Αμερικανό Πρόεδρο, καθώς η δημοτικότητά του έπεσε στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητιών του, αφού η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσκόπηση του Ipsos και του πρακτορείου Reuters, ο πόλεμος θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα μάλιστα με δημοσκόπηση του Ipsos και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33%

0: Στην τελική της φάση μπαίνει την ερχόμενη εβδομάδα η διαμόρφωση του πακέτου της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης από πλευράς κυβέρνησης. Το οικονομικό επιτελείο γράφει και σβήνει συνυπολογίζοντας το κόστος των παροχών που θα εξαγγελθούν από τον Πρωθυπουργό με βάση τα δημοσιονομικά περιθώρια που για το 2027 υπολογίζονται κοντά στα 2 δισεκατομμύρια ευρώ έναντι 1,7 δισεκατομμύρια ευρώ που ανακοινώθηκαν την ίδια περίοδο πέρυσι για τη φετινή χρονιά. Για να ακούσουμε αναλυτικά το θέμα που ετοίμασε ο Θάνος Πασχαλής.
1: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη θα επεκταθούν στη φετινή Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης από τη μια στην ικανοποίηση μέτρων στήριξης για κοινωνικές ομάδες και επιχειρήσεις που κρίνεται ότι αδικήθηκαν φορολογικά και από την άλλη θα γίνει αναλυτική αναφορά σε ένα γενικό πρόγραμμα για την οικονομία στη χώρα μας, το οποίο θα έχει ορίζοντα τετραετίας, δηλαδή έως το 2030. Το πακέτο παροχών θα δίνει έμφαση σε κοινωνικές ομάδες που επιβαρύνθηκαν φορολογικά φέτος και πέρυσι, όπως ο κλάδος των ελευθέρων επαγγελματιών και των ατομικών επιχειρήσεων, με την εισαγωγή της τεκμαρτής φορολόγησης εισοδημάτων, ενώ ιδιαίτερη παρέμβαση αναμένεται στην οικονομική ενίσχυση της μερίδας των χαμηλού συνταξιούχων, καθώς ο πληθωρισμός έχει επηρεάσει σημαντικά τα εισοδήματά τους. Ειδικότερα οι ελεύθεροι επαγγελματίες και οι αυτοαποσχολούμενοι θα περιλαμβάνονται στις βασικές κοινωνικές ομάδες με στόχευση τη φορολογική τους ελάφρυνση, χωρίς όμως την πλήρη κατάργηση του τεκμαρτού τρόπου φορολόγησης, καθώς αυτή από το ένα μέρος αφήνει 500 εκατομμύρια ευρώ κάθε χρόνο στα ταμεία του κράτους και κατά το άλλο έχει βάλει φρένο τη φορολογική ασυλία που είχε επί πολλά χρόνια ο κλάδος των 670.000 αυτοαπασχολούμενων, καθώς από τη μία δίνουν πενιχρά εισοδήματα και από την άλλη λαμβάνει προνοιακά επιδόματα χωρίς να τα δικαιούνται. Συγκεκριμένα για την κατηγορία αυτή, το Υπουργείο Οικονομικών θα εισηγηθεί τη μείωση της προκαταβολής φόρου από το 55% που ισχύει σήμερα για τους ελεύθερους επαγγελματίες στο 40% και από το 80% στο 55% για τις επιχειρήσεις. Επίσης, μελετάται η φοροελαφρύνση σε ορισμένες κατηγορίες ελευθερών επαγγελματιών και ατομικών επιχειρήσεων να συνδεθούν με μετρήσιμους δείκτες φορολογικής συμμόρφωσης και μπόνους συνέπειας. Δείκτες που θα μεταφράζονται σε σταδιακή μείωση ή ακόμη και κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για ορισμένους επαγγελματικούς κλάδους. Η επιλογή θα αφορά κλάδους ελευθερών επαγγελματιών, οι οποίοι θα επιδεικνύουν σταθερή φορολογική και ασφαλιστική συμμόρφωση, παραδείγματος χάρη συναλλαγές με POS, εμπρόθεσμες πληρωμές φόρων και άλλα. Για τις μεγάλες επιχειρήσεις, κατά πρώτον, σχεδιάζεται και μετά τα φυσικά πρόσωπα η πλήρης κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος, το οποίο σήμερα κυμαίνεται από 400 έως 1.000 ευρώ ετησίως ανά επιχείρηση και έως 600 ευρώ για κάθε υποκατάστημα. Δεύτερον, οι ζημιές στις επιχειρήσεις να αποσβαίνονται φορολογικά με τα αντιλοθέντα κέρδη σε μια δεκαετία αντί της πενταετίας που εφαρμόζεται σήμερα. Τρίτον, να μειωθεί σε βάθος όμως τετραετίας ο φορολογικός συντελεστής κερδών στο 20% από 22% σήμερα. Και τέταρτον, από την ερχόμενη χρονιά να μειωθούν κατά 0,25% οι ασφαλιστικές εισφορές. Τέλος, για την αγορά πιστώσεων και πωλήσεων ακινήτων εξετάζεται πρώτον η αναστολή της επιβολής του ΦΠΑ σε ποσοστό 24% στην ανέγερση νέων οικοδομών. Δεύτερον, η παράταση για έναν ακόμη χρόνο του παγώματος στο φόρο υπεραξίας, δηλαδή στη διαφορά αγοράς και πώλησης ενός ακινήτου. Τρίτον, θα παραταθεί και για το 2027 το μέτρο της τριετούς απαλλαγής από το φόρο εισοδήματος για τα ενοίκια σε κλειστά ακίνητα ή ακίνητα βραχυχρόνιας μίσθωσης που μετατρέπονται από τους ιδιοκτήτες σε μακροχρόνια συμβόλαια και το οποίο λύγει στις 31 Δεκεμβρίου. Και τέλος, καταργείται πλήρως από το χρόνο ο έμφυα σε χωριά και οικισμούς με πληθυσμό κάτω των 1.200 κατοίκων, μέτρο που ξεκίνησε ήδη φέτος με τη μείωση του φόρου κατά 50%.
0: Και όλα αυτά με τις τιμές τα καύσιμα να τρέχουν και εμείς ουσιαστικά να μην τις προλαβαίνουμε για δύσκολο φθινόπωρο, προειδοποιεί η Μαρία Ζάγκα, πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπολών Αττικής, καθώς όπως είπε στη Δέσποινα Παρδάκου, η αμόλυβδη θα είναι σταθερά στα 2 ευρώ στην Αττική.
2: Για το φθινόπωρο, ποιος ξέρει πώς θα εξελιχθεί Αύγουστος-Σεπτέμβριος. Μέχρι τέλη Αυγούστου οι επιδοτήσεις θα συνεχιστούν, είπε η κυβέρνηση. Και είπανε, είδομε τι άλλο θα κάνουμε για το Σεπτέμβριο. Άρα επιφυλασσόμεθα, εφόσον συνεχιστεί αυτό το χοντρό παιχνίδι και το σκληρό, θα έλεγα, ότι η κυβέρνηση θα πάρει και άλλα μέτρα. Δυστυχώς με τα δεδομένα αυτά, όταν θα αρχίσει η διανομή πετρελαίου τα μέσα 15 Οκτωβρίου, δεν φαίνονται καλά. Όταν κλείσαμε ήταν γύρω στο 1,80, με αποτέλεσμα πάρα πολλοί συνάδελφοι να μην περιμένουν να τελειώσει ο Απρίλιος για να μην έχουν τη διανομή πετρελαίου. Από αρχάς Απριλίου κλείσαν γιατί δεν είχαν δουλειά και θέλανε πάρα πολλά χρήματα για να αγοράσουν. Μου κάνανε παράπονα, πρέπει να πω, άνθρωποι που μένουν στα σύνορα, Φλόρινα. Κυρία Ζάγκα, εμείς κρυώνουμε. Τι θα γίνει? Δυστυχώς θα έχουμε πρόβλημα. Ναι, μεν δεν ξέρουμε πώς θα εξελιχθούν τα γεγονότα στο εξωτερικό, ξέρουμε όμως τι μπορεί να γίνει εδώ στην πατρίδα.

0: πρώτον, τα ελεκτικά όργανα, και υπεύθυνα το λέω σαν πρόεδρος, πρέπει να κάνουν ελέγχους. Όχι όμως ελέγχους, όχι μόνο σε μένα για να αποδεικνύουν ότι υπάρχουν ελεκτικά όργανα, αλλά να πάνε και εκεί που πρέπει να πάνε. Όταν εγώ κάνω καταγγελίες και λέω μαγαζιά που κλείσαμε με τη βοήθεια της οικονομικής αστυνομίας. Άρα λοιπόν τα μαγαζιά που κλείνουμε για παραβατικότητα δεν πρέπει να ανοίγουν πριν τα 2 χρόνια. Δύσκολα τα πράγματα. Σας λέω ότι ανεβήκανε 2 ευρώ και η απλή αμόλυβδη και το απλό πετρέλαιο στην Αττική. Τα νησιά δεν συζητάω, έχει χτυπήσει κόκκινη. Που θα αρχίσει το πετρέλαιο θέμας με τα τώρα, τα δεδομένα, υπολογίζω ότι θα είναι πολύ ακριβό. Η απλή αμόλυβδη, εάν συνεχιστεί αυτό η άνοδος, τα 2 ευρώ τα πιάσαμε. Και όταν λέω για Αττική και Θεσσαλονίκη, είναι η βάση. Από εκεί και πέρα, νησιά και περιφέρεια, είναι τα μεταφορικά. Αν κάποιοι εκμεταλλεύονται τον όρο μεταφορικά, και όχι μόνο τα καύσιμα, αλλά και ξενοδοχεία, παροχή υπηρεσιών, δηλαδή φαγητό, γιατί τα νησιά τώρα είναι η εποχή που δουλεύουν και ο κόσμος πιέζεται. Αυτό είναι θέμα των ελεκτικών οργάνων.
1: Και σε όλα αυτά έρχεται και το άνοιγμα των σχολείων. Μπορεί να φαντάζει μακρινό, κάτι λιγότερο όμως από ένας μήνας μας χωρίζει για την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Και εντός ολίγου οι γονείς θα ξεκινήσουν την έρευνα αγοράς, καθώς τα σχολικά είδη αποτελούν μια δύσκολη εξίσωση για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Στα 35 με 40 ευρώ φτάνουν οι τιμές των απαραίτητων σχολικών ειδών χωρίς τη σάκα, σύμφωνα με την Πόπη Σκαγιά, Γενική Γραμματέα του Συνδέσμου Προμηθευτών Ειδών Χαρτοπολίου, η οποία μίλησε στη Δέσποινα Μπαρδάκου. Για τις σχολικές σάκες ανέφερε πάντως ότι οι τιμές ξεκινούν από 38 και φτάνουν τα 150 ευρώ.
2: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ξεκινήσει μία αγορά όλων των απαραίτητων για το δημοτικό, μια και οι δάσκαλοι αυτή τη στιγμή και οι δασκάλες δεν δίνουν πάρα πολλά. Είναι φιδωλή με αυτά που ζητάνε από τα παιδιά, γιατί ξέρουν ότι οι γονείς δεν έχουν την ευχέρεια την οικονομική. Οπότε μπορεί να ξεκινήσει από 35-40 ευρώ να προμηθευτούν τα απαραίτητα για την τάξη τους και μπορεί να φτάσει μέχρι τα 80. Εξαρτάται το βαλάντιο του γονέα. Χωρίς τη σάκα, αλλά η τσάντα έχει το εξής. Μπορείς να βρεις τσάντα επώνυμη, πολύ καλή, από 38 ευρώ. Με πολύ πολύ καλή δυνατότητα να την κρατήσεις και μία και δύο και τρεις χωνές. Υπάρχουν αντίστοιχα τσάντες που κάνουν 150. Εξαρτάται τι θέλει ο γονέας να δώσει. Τα παιδιά τώρα παραμένουν και στο σχολείο το μεσημέρι, τρώνε στο σχολείο, οπότε θα πρέπει να σκεφτούν οικονομικά, να βρουν και το δοχείο φαγητού και το παγούρι και την τσάντα, και επίσης μπορούν να κάνουν και σταδιακές αγορές. Παραδείγματος χάρη, μπορούν να πάνε σε ένα βιβλιοπωλείο, επειδή τι γίνεται, οι τσάντες φεύγουν πρώτες, γιατί τα παιδιά πάνε και διαλέγουν τσάντα. Μπορεί λοιπόν σε ένα βιβλιοπωλείο της γειτονιάς να πάει το παιδί τώρα που θα γυρίσει από τις διακοπές να καπαρώσει την τσάντα, και πολλές φορές τα μαγαζιά το κάνουν αυτό. Του δίνεις μια προκαταβολή, καπαρώνεις την τσάντα και έρχεσαι μετά αργότερα και την αγοράζεις μαζί με τα χαρτοσχολικά σου. Καλό είναι λοιπόν να τρέξουν οι γονείς με τα παιδιά να προμηθευτούν, να διαλέξουν τις τσάντες τους, έτσι ώστε να μην χάσουν αυτό που θέλουν ή τον ήρωά τους ή το αγαπημένο τους σχέδιο, και μετά σιγά σιγά να πάρουν και τα υπόλοιπα χαρτοσχολικά τους.
1: Σε προώρη αποπληρωμή χρέους περίπου 13 δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα στο 2026 σχεδιάζει να προχωρήσει η χώρα μας, σύμφωνα με τον Bloomberg που επικαλείται πρόσωπο με γνώση του θέματος. Το δημοσίευμα αναφέρει ότι η Ελλάδα επιδιώκει να μειώσει το συνολικό ύψος του δανεισμού της κάτω από εκείνο της Ιταλίας έως το τέλος του έτους. Για εθνική επιτυχία πέρα και πάνω από την καθημερινή κομματική μιζέρια και μεμψημυρία κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συνιστά μια από τις ουσιαστικές κατακτήσεις των Ελληνίδων και των Ελλήνων και είναι το αισιόδοξο μήνυμα που πλέον εκπέμπει μια δυναμική οικονομία, δίνοντας προοπτική και ελπίδα σε όλη την κοινωνία. Το είπαμε, το κάνουμε και συνεχίζουμε, καταλήγει στην ανάρτησή του ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Και να αλλάξουμε τελείως θέμα τώρα. Δείχνει σήμερα λίγο καλύτερη η κατάσταση με τις πυρκαγιές έξω. Αν και πριν από λίγο έχουν ξεκινήσει κάποιες φωτιές και στο Ρέθυμνο και στην Κάριστο. Πάμε αμέσως να συναντήσουμε τον Δημήτρη Πέρο να μας πει περισσότερα. Δημήτρη, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Θέλω να ξεκινήσουμε από το Ρέθυμνο. Η αστική πυρκαγιά, ωστόσο, είναι μεγάλη. Καίγεται εκεί ολοσχερός μια εγκατάσταση, ένα προστακτήριο ρακί. Καίγεται ολοσχερός το κτίριο. Νωρίτερα, μάλιστα, ψωνόταν στην περιοχή στο Ρέθυμνο ένα τεράστιο πυκνό σύννεφο καπνού. Μεγάλη πυροσβεστική δύναμη, προκειμένου να μην επεκταθεί η φωτιά και γίνει και δασική, αλλά και σε γειτονικές εγκαταστάσεις. Ευτυχώς αυτό φαίνεται.
1: Είναι μακριά από σπίτια, Δημήτρη, έχει κοντά και σπίτια.
3: Είναι ηλεκτρική ζώνη στέλνω, αλλά αυτό που έχουν καταφέρει να την περιορίσουν τη φωτιά μέσα στο κτίριο, αυτό την εγκατάσταση, η οποία όπως είπαμε φαίνεται να έχει καταστραφεί, να έχει καταστραφεί ολοσχερός. Περισσότεροι από 20 πυροσβέστες στο σημείο με 7 οχήματα επιχειρούν από την πρώτη στιγμή και συνεχίζεται το έργο της κατάσταση. Τώρα όσον αφορά τις αστικές πυρκαγιές, νωρίτερα είχαμε μια φωτιά. Γύρω στη 1 ώρα ενημερώθηκε η πυροσβεστική στο χωριό Κόμητο στην Κάριστο.
1: Ναι.
3: 25 πυροσβέστες με 5 ενέργεια μέσα. Δασική η έκταση αλλά με χαμηλή βλάστηση. Δεν φαίνεται να έχει λάβει διαστάσεις στη φωτιά. Ωστόσο, αντιμετωπίζεται και αυτή την ώρα από τις πυροσβεστικές δυνάμεις. Πριν λίγο ενημερωθήκαμε για μια φωτιά στην περιοχή του Εύρου, στο χωριό Κόμαρα. 2 η ώρα ενημερώθηκε εκεί η πυροσβεστική στέλη πριν από λίγο. Επιχειρούν 8 πυροσβέστες με 4 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Μικρής έκτασης, ωστόσο γίνεται μάχη προκειμένου να μην κάνει μεγαλύτερες διαστάσεις. Ενώ το πρωί είχαμε και μια φωτιά στην Τριζίνα Αργολίδο, 10 η ώρα το πρωί, και αυτή η φωτιά αντιμετωπίστηκε. Και μάλιστα πληροφορίες αναφέρουν ότι εντοπίστηκε και ένα άτομο το οποίο φαίνεται να είναι υπεύθυνο για την πρόκληση αυτή τη φωτιά και έχει συλληφθεί.
1: Μάλιστα. Τώρα έχουν ξεκινήσει αυτοψίες Σαλαμίνα και έχουν ξεκινήσει και οι έρευνες για τα αίτια, έτσι, να δούμε τι ακριβώς έγινε εκεί.
3: Ξεκίνησαν σήμερα οι αυτοψίες στέλνων με τα κλιμάκια από το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας. Έχουν εκκριθεί κάποια κτίρια, μάλιστα ήδη κατεδαφιστεία, εντελώς ακατάλληλα δηλαδή για ιδιοκατοίκη, για να μην είναι οι άνθρωποι. Αυτό που εξετάζουν τώρα στέλνω είναι ότι η φωτιά είναι μεγάλη στα Περιστέρια, φαίνεται να προκλήθηκε από αμέλεια. Εξετάζεται μια γυναίκα που έχει προβλήματα υγείας, προσπαθούσε να ανάψει ένα καντιλάκι στο μπαλκόνι της με σπίρτα ή αναπτήρα, και από εκεί φαίνεται μέσα σε δασόδη περιοχή το σπίτι της, από το μπαλκόνι, και από εκεί φαίνεται να ξεκίνησε η μεγάλη φωτιά. Όσον αφορά η δεύτερη φωτιά στα Σελήνα, εκεί εξετάζεται το ενδεχόμενο του εμπρισμού, δηλαδή κάποιος βλέποντας το μεγάλο μέτωπο που να έχει ξεσπάσει τα Περιστέρια, να βρει και την ευκαιρία προκειμένου να βάλει αυτή τη φωτιά σε κοντινή αυτή η περιοχή. Είναι σε εξέλιξη η έρευνα προκειμένου να διαπιστωθεί ακριβώς τι συνέβη.
1: Μάλιστα. Τώρα πάμε στην άλλη τραγωδία που είχαμε χθες το απόγευμα, Δημήτρη, στη Σύφνο. Έτσι. Μιλάμε για πραγματική τραγωδία όμως.
3: Ναι, τραγωδία θέλω και που γίνεται ακόμα μεγαλύτερη όταν στο ελικόπτερο σκοτώθηκαν 3 άνθρωποι. Ο Έλληνας πιλότος και ένα ζευγάρι νεόπαντρο από την Αγγλία που έκαναν αποφάσει να κάνουν το καμήλιο ταξίδι τους στην Ελλάδα, στη Σύφνο. Μόλις είχαν φτάσει στο αεροδρόμιο, είχαν μισθώσει το συγκεκριμένο ελικόπτερο προκειμένου να τους μεταφέρει στη Σύφνο. Δεν κατάφερε να προσγειωθεί θέλει το ελικόπτερο. Το βίντεο που έχει.
1: Λίγα μέτρα πριν, έτσι ουσιαστικά, Δημήτρη. Αν δεις που είναι
3: το
1: ελικοδρόμιο και πού πέφτει ακριβώς το. Δεν είναι πολύ συγκλονιστικό.
3: Ακριβώς στα 30 μέτρα. Έχουμε δει και αυτό το βίντεο που δόθηκε δημοσιότητα από κάμερα ασφαλείας από απέναντι κτίριο. Αυτό που λένε οι ειδικοί στέλνοι που έχουν δει το βίντεο αυτό λένε ότι σίγουρα υπήρξε πρόβλημα στον πίσω μικρό ελικά, στην ουρά δηλαδή του ελικοπτέρου. Όλα δείχνουν ότι μάλλον πρόκειται για κάποια αστοχία υλικού, για κάποια μηχανική βλάβη, χωρίς να αποκλείεται βέβαια και κάτι να έπαθε ο πιλότος.
1: Εξού και ο θόρυβος που λένε ότι άκουσαν οι κάτοικοι εκεί που είναι ουσιαστικά εξοικειωμένοι, Δημήτρη, με το ελικόπτερο, με το πέταγμα του ελικοπτέρου.
3: Τέλειο ότι ο ήχος που έκαναν οι έλικες του συγκεκριμένου ελικοπτέρου τους φάνηκε περίεργος. Όλοι κατάλαβαν ότι κάτι δεν πάει καλά με το συγκεκριμένο ελικόπτερο, γιατί συνέχεια ακούνε εκεί ελικόπτερα τα οποία προσγειώνονται στο ελικοδρόμιο. Και αυτό είναι μια σημαντική μαρτυρία. Ο πιλότος φαίνεται να ήταν έμπειρος, 53 χρονών ο άνθρωπος, απόστρατος του στρατού Ξεράς, αλλά υπηρετούσε στα Σινούκ με πάρα πολλές ώρες πτήσεις στα Σινούκ. Σήμερα θα μεταβεί στέλιο κλιμάκιο, αναμένεται το απόγευμα κλιμάκιο των εμπειρογνωμών που έχει αναλάβει τις έρευνες προκειμένου να συλλέξει υλικό. Βέβαια τα συντρίμια του ελικόπτερου έχει καταστραφεί εντελώς το ελικόπτερο. Θα προσπαθήσουν να εντοπίσουν εκεί υλικό το οποίο θα τους βοηθήσει για να διαπιστωθεί αν υπάρχει πραγματικά κάποια βλάβη, και φυσικά από τους σωρούς των ανθρώπων. Τραγικό στέλιο είναι και το γεγονός ότι αυτό που λένε από την πυροσβεστική είναι τουλάχιστον ένα από το ζευγάρι, το ένα άτομο επίδειξε από το ελικόπτερο πριν συντριβεί στο έδαφος προκειμένου να σωθεί, χωρίς ωστόσο να τα καταφέρει. Γι' αυτό βρέθηκε και κάποια μέτρα μακριά από το ελικόπτερο, ενώ τα άλλα δύο άτομα εντοπίστηκαν απανθρακωμένα μέσα στα συντρίμια.
1: Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ, και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των δύο ελικοπτέρων με απολογισμό τους δύο νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσκεψη της Μεγάλης Πυρκαγιάς σε Βιωτία και Δυτική Αττική. Σύμφωνα με πληροφορίες που προκύπτουν όσο εξελίσσεται η έρευνα και επικαλείται σήμερα η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφου συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα, προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Έως και την Παρασκευή θα δέχεται αιτήσει η πλατφόρμα Τουρισμός για Όλους. Την ίδια στιγμή, γερμανικά δημοσιεύματα προτείνουν συγκεκριμένες περιοχές της Ελλάδας για διακοπές ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Περισσότερα από τον Νεκτάριο Ανδριόπουλο, και έχει πολύ ενδιαφέρον Νεκτάριο αυτό. Ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του κάθε επισκέπτη. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Στέλιο. Να ξεκινήσω όμως από αυτό που έχει ελληνικό ενδιαφέρον.
1: Έτσι, σωστό.
4: Και αφορά το τουρισμό για όλους. 23:59, ένα λεπτό πριν τα μεσάνυχτα της Παρασκευής 21 Αυγούστου, κλείνει η πλατφόρμα. Όσοι προλάβουν μέχρι τότε έχουν περιθώριο ακόμη 2-3 μέρες για να καταθέσουν την αίτησή τους.
1: Ωραία.
4: Είναι ο τουρισμός για όλους 26-27, ένα διευρυμένο πρόγραμμα με περισσότερα κριτήρια που απευθύνεται σε περισσότερο κόσμο, με χαμηλωμένα τα ισοδηματικά κριτήρια.
1: Ωραία.
4: Με αποτέλεσμα να μπορεί να αποφεληθεί μεγάλος αριθμός Ελλήνων. Και από ενώ λαμβάνονται αυξημένες ενισχύσεις για οικογένειες και υπάρχει και ειδική μέρημνα για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τώρα ήταν ανάλογα του τελευταίου ψηφίου του αριθμού φορολογικού Μητρώου. Από πλέον, από τη Δευτέρα την προηγούμενη μέχρι και τις 21 του μήνα, είναι ανεξαρτήτως. Όλοι μπορούν να μπουν να κάνουν την αίτηση και αμέσως, εάν δεν δικαιούνται επιδότηση, θα το ενημερωθούν. Ενώ θα μπουν σε κατάσταση επιλεξιμότητας. Στη συνέχεια, όσοι κρυφτούν ότι μπορούν να πάρουν κάποια επιδότηση που φτάνει μέχρι και τα 600 ευρώ να συμπληρώσουν.
1: Για πάμε τώρα να δούμε. Είπαμε, είναι τουρισμός ανά ενδιαφέροντα. Δηλαδή, μιλάμε τώρα ουσιαστικά για πολιτιστικό τουρισμό, για ποδοσφαιρικό τουρισμό. Αυτό μιλάμε, είναι κάτι άλλο, ας πούμε.
4: Είναι κάτι άλλο. Τα γερμανικά δημοσιεύματα απευθύνονται στους Γερμανούς ταξιδιώτες οι οποίοι πρόκειται να έρθουν στη χώρα μας και μάλιστα διαφημίζουν την Ελλάδα όλες τις γωνιές της Ελλάδας. Όχι μόνο τις γνωστές, όλες τις γωνιές της Ελλάδος, και προτείνουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός ότι μπορεί να πάει στην Ήπειρο, στην Δυτική Μακεδονία, την Κέρκυρα, την Καλκιδική και όχι μόνο σε Μύκονο και Σαντορίνη και Κρήτη. Και είναι χαρακτηριστικό ότι για αυτούς οι οποίοι θέλουν ήσυχες διακοπές, προτείνει Ήπειρο.
1: Ωραία.
4: Μια περιοχή η οποία είναι υποβαθμισμένη, όπως αναφέρει τουλάχιστον είναι φτωχή οικονομικά. Θα βρούνε πολύ μεγάλη ησυχία, δεν έχει μεγάλες τουριστικές ροές και εκεί όσοι μπορούν να θέλουν τα πολυσύχναστα στα ταξίδια. Αντίστοιχα είναι και στη Μακεδονία, με αναφορές στην Κοζάνη και σε ορεινά χωριά. Εάν θέλει κάποιος Γερμανός να έχει πολλές επιλογές, προτείνουν Κρήτη. Ενώ δεν λείπουν από την προβολή των δημοσιευμάτων η Σαντορίνη με την Νία και τα λιβαθλέματά της.
1: Προφανώς.
4: Η Μύκονο, οπωσδήποτε η Χαλκιδική με τη Συθωνία, Κασάνδρα και τις άλλες περιοχές γύρω από τον Άθο. Σκιάδος, Κόπελος και Αλόνισος, οπωσδήποτε είναι μέσα σε αυτές οι οποίες τραβούν κόσμο και για αυτούς οι οποίοι θέλουν ούτε πολύ φασαρία, αλλά ούτε και πολύ ησυχία.
1: Μάλιστα, Νεκτάρη.
4: Λοιπόν, όλη η Ελλάδα έχει περάσει μια εκτινογραφία και αυτά αναφέρονται στα δημοσιεύματα.
1: Νεκτάρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και ήρθε και η ώρα για την καθιερωμένη καλοκαιρινή βόλτα στο κέντρο της Αθήνας. Πάμε να συναντήσουμε τον Σπύρο Χαλκιά να μας πει ποιες περιοχές της πόλης είναι οι αγαπημένες των τουριστών. Σπύρο, καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, να βάλουμε στη λίστα και την Αθήνα.
1: Έτσι,
5: μια
1: σωστός.
5: Πολύ μεγάλη περιοχή και όχι
1: σωστός.
5: Μόνο το κέντρο της Αθήνας, αλλά όλες τις κοινότητές της. Η Αθήνα αποδεικνύει ότι και στην πράξη και φέτος, δηλαδή ιδιαίτερα πολύ έντονα, ότι δεν είναι ένας απλός ενδιάμεσος σταθμός, δηλαδή ένα σημείο που ξεκινούν όλοι τα τουριστικά τους ταξίδια, αλλά ξεκινούν και από εδώ, αλλά παραμένουν και πάρα πολύ εδώ και το βλέπουμε μέχρι και τώρα. Η Αθήνα είναι ένας αυτόνομος, ουσιαστικά ζωντανός προορισμός με έντονο πολιτιστικό στοιχείο και σε αριθμητικό αλλά και σε γαστρονομικό. Θα δούμε ότι το ενδιαφέρον είναι πολύ βέβαια στα αρχαία μνημεία και στο τρίγωνο το αρχαιολογικό της Αθήνας και όχι μόνο, αλλά και σε κάθε γωνιά όλων των περιφερειών από τα Εξάρχεια μέχρι την Κυψέλη και σε όλες τις μικρές συνοικίες. Να πούμε ότι στη λίστα των προτιμήσεων βρίσκεται σταθερά η Ακρόπολη. Αποτελεί το πρώτο σημείο επισκεψιμότητας με 4,6 περίπου εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο. Το Μουσείο της Ακρόπολης έχει μια θέση στο 38 18η στην παγκόσμια κατάταξη και πρώτο ουσιαστικά μουσείο στην Ελλάδα επισκεψιμότητας, με κοντά τα 2 εκατομμύρια επισκέπτες. Και το καλοκαίρι βέβαια τα πράγματα φεύγουν τελείως από την πραγματικότητα. Μας ξεπερνάνε όλους τα νούμερα, δηλαδή μπορεί να το έχουμε δει τόσους μήνες και τόσο καιρό στην Αθήνα, αλλά τα νούμερα είναι εντυπωσιακά. Εκτινάσεται λοιπόν κατά τους θερινούς μήνες στην Ακρόπολη 15 έως 22.000 επισκέπτες την ημέρα, 500.000 επισκέψεις δηλαδή σταθερά το καλοκαίρι, μηνιαία κίνηση, και 1,5 με 1,8 εκατομμύρια το καλοκαιρινό τρίμηνο. Το ίδιο και στο Μουσείο της Ακρόπολης, με 700.000 το τρίμηνο, και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο λοιπόν, και αυτό που έχει τουλάχιστον 660 με 700.000 επισκέπτες ετησίως. Να πω ακόμα ότι, επειδή λέμε ότι έχει τελειώσει, έχουν τελειώσει οι διακοπές, δεν έχουν τελειώσει ακόμα. Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον έχουμε ακόμα επισκέψεις από κουρασγερόπλια, που αυτοί κυρίως κατά το 3,5% είναι και πάνε κατευθείαν σε διάφορα σημεία της Αθήνας και για τους αρχαιολογικούς χώρους, ανάλογα και το λαό. Οι Γερμανοί έχουν τα δικά τους στοιχεία που ενδιαφέρουν. Οι Ασιάτες έχουν κυρίως τα τουριστικά και μόνο τα αρχαία μνημεία. Οι Ευρωπαίοι τα πάντα, και όπως και οι Αμερικάνοι βέβαια τα πάντα. Να πούμε ότι η Αθήνα είναι ένα πολύ καλό σημείο και πολύ δυνατό, μέχρι από το κέντρο της μέχρι το Παγκράτη, τον Νέο Κόσμο, τα Πετράλωνα, που εκεί μπορείς να συναντήσεις και αρχαία αλλά και μια ας πούμε αρχαία γευσυγνωσία.
1: Σπύρο, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Σχεδόν 8 στους 10 επαγγελματίες και αγρότες χρωστούν στον ΕΦΚΑ, 300.000 παραμένουν χωρίς σύνταξη λόγω ασφαλιστικών χρεών, ενώ 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, μεταξύ των οποίων ελεύθεροι επαγγελματίες, αγρότες και κτηνοτρόφοι, αλλά και εργάτες ή υπάλληλοι. Το θέμα ετοιμάσε ο Δημήτρης Κωστάκος.
6: Σύμφωνα με ανάλυση του Πρόεδρου της Ένωσης για την υπεράσπιση της εργασίας και του κοινωνικού κράτους, Αλέξη Μητρόπουλου, τα τελευταία επίσημα στοιχεία του Κέντρου Ίσπραξης Ασφαλιστικών Οφειλών και του ΕΦΚΑ για τα χρέη ελευθέρων επαγγελματιών και αγροτών είναι άκρως ανησυχητικά, δεδομένου ότι κυρίως οι ασφαλισμένοι αυτών των δύο κατηγοριών οφείλουν στον ΕΦΚΑ ποσό ίσο με το 1 τέταρτο του ελληνικού ΑΕΠ. Τα χρέη αγροτών και ελευθέρων επαγγελματιών αυξήθηκαν κατά 650 εκατομμύρια μέσα σε μόλις ένα τρίμηνο, ενώ η συνολική οφειλή προς το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης υπερεύει τα 52 δισεκατομμύρια ευρώ. Την ίδια ώρα, 300.000 αγρότες και επαγγελματίες αδυνατούν να συνταξιοδοτηθούν εξαιτίας των χρεών τους προς τον ΕΦΚΑ. Όπως επισημαίνεται στην ανάλυση, από την τελευταία ρύθμιση των 72 δόσεων για τις οφειλές, ωφελήθηκαν μόνο ελάχιστοι ασφαλισμένοι. Οι περισσότεροι χάνουν σημαντικό χρόνο ασφαλιστικού βίου που θα ήταν χρήσιμος για τη θεμελίωση συνταξιοδοτικού δικαιώματος, ή χάνουν χρήματα από την τελικώς καταβαλλόμενη σύνταξη λόγω της αναγκαστικής επιλογής της πρώτης ασφαλιστικής κατηγορίας με χαμηλότερες εισφορές. Εξάλλου, η πρόβλεψη για παρακράτηση του 60% της σύνταξης έως ότου η οφειλή μειωθεί στο ποσό των 20.000 ευρώ για τους ελεύθερους επαγγελματίες και στο ποσό των 10.000 ευρώ για τους αγρότες, τους οδηγεί να συμπεριλαμβάνονται στους φτωχούς συνταξιούχους. Παράλληλα, τα μέτρα που έχουν ληφθεί στο πλαίσιο των μνημονιακών δεσμεύσεων της χώρας, όπως οι περικοπές και ο νέος τρόπος υπολογισμού των συντάξεων, έχουν ως συνέπεια 8 στους 10 χαμηλοσυνταξιούχους να προέρχονται από τον ιδιωτικό τομέα, καθώς οι νέες συντάξεις, ιδίως αυτές που χορηγήθηκαν μετά το 2022, δέχονται ισχυρές πιέσεις.
1: Σε διπλωματικό και διεθνές επίπεδο τώρα, ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η συγκεκριμένη παράνομη και προκλητική ενέργεια της Τουρκίας δεν εδράζεται στο διεθνές δίκαιο και ασφαλώς δεν παράγει ένομα αποτελέσματα. Η κυβέρνηση οφείλει να μην κάνει ούτε βήμα πίσω από τις εθνικές κόκκινες γραμμές, να ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση να επιβάλλει άμεσα κυρώσεις στην Τουρκία, δηλώνει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ Κώστας Τσουκαλάς. Τα στενά του ορμού θα παραμείνουν κλειστά έως ότι οι ΗΠΑ εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο, ανακοίνωσε σήμερα ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών Μοχάμαντ Μπαγέρ Γαλιμπάφ. Στο φόντο αυτό, η Τεχεράνη απειλεί να περάσει σε πλήρη επίθεση, καθώς οι διπλωματικές προσπάθειες μεσολαβητών με σκοπό να κλειστεί συμφωνία για το τέλος του πολέμου στη Μέση Ανατολή έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Σύμφωνα με δηλώσεις του Reuters, Ιρανού αξιωματούχου, ενώ την ίδια ώρα η Ουάσιγκτον φάνηκε να αποκλεί παράταση της συμφωνίας προσωρινής κατάπαυσης του πυρός. Στο χαμηλότερο επίπεδο και των δύο θητιών του έπεσε η δημοτικότητα του Ντόναλντ Τραμπ, καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των Αμερικανών πολιτών ανησυχεί πως ο πόλεμος εναντίον του Ιράν θα έχει μακρά διάρκεια. Σύμφωνα με δημοσκόπηση του Ινστιτούτου Ύψος και του πρακτορείου Reuters, μόλις το 33% των ερωτηθέντων απάντησε ότι εγκρίνει την πολιτική Τραμπ, ενώ το 64% είπε πως δεν την εγκρίνει. Αντιμέτωπος με τη σοβαρότερη απειλή που έχει αντιμετωπίσει μέχρι σήμερα για τη λειτουργία του είναι ο Αμερικανός κολοσσός Meta, καθώς ξεκινάει η δίκη 29 πολιτιών των Ηνωμένων Πολιτειών, κατηγορώντας τον για παραβιάσεις της ομοσπονδιακής και πολιτιακής νομοθεσίας περί προστασίας της ιδιωτικότητας των ανηλίκων. Επί της ουσίας, οι ενάγουσες πολιτείες κατηγορούν τη μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram ότι κατέστησε τις πλατφόρμες αυτές εθιστικές για τους ανήλικους και ζητούν αποζημιώσεις σχεδόν 200 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Πίσω στα δικά μας και πάλι, η ανησυχία για την αυξημένη κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα εκφράζει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων και καταθέτει 12 προτάσεις για τον περιορισμό της εξάπλωσης του ιού, καθώς η περίοδος αυξημένης δραστηριότητας των κουνουπιών βρίσκεται ακόμη σε εξέλιξη. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τον Οδείος και τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 εγχώρια κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ η μετάδοση έχει επεκταθεί σε παραπάνω από 39 Δήμους. Η Έλενα Μπρέγιανη έχει το ρεπορτάζ.
7: Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η κυκλοφορία του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με τα κρούσματα και τις περιοχές μετάδοσης να αυξάνονται. Μέχρι και τις 12 Αυγούστου έχουν καταγραφεί 110 κρούσματα και 9 θάνατοι, ενώ 81 ασθενείς εμφάνισαν προσβολή του κεντρικού νευρικού συστήματος. Η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων ζητά άμεση ενίσχυση των μέτρων πρόληψης, καθώς η μετάδοση έχει ήδη επεκταθεί σε 39 Δήμους με ιδιαίτερη δραστηριότητα στην Αττική, τη Θεσσαλία και την Κεντρική Μακεδονία. Μεταξύ άλλων, προτείνει την εντατικοποίηση των δράσεων καταπολέμησης των κουνουπιών στις περιοχές όπου έχει καταγραφεί κρούσμα. Παράλληλα, ζητά ενίσχυση της εντομολογικής επιτήρησης, περισσότερες παγίδες και ταχύτερη εργαστηριακή ανίχνευση του ιού στα κουνούπια, ώστε να εντοπίζεται έγκυρα η κυκλοφορία του. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις ευάλωτες ομάδες και σε όσους αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας που αυξάνουν τον κίνδυνο σοβαρής νόσησης. Παράλληλα, ζητείται αυξημένη ετοιμότητα από το ΕΣΥ και από τους επαγγελματίες υγείας, καθώς συμπτώματα όπως πυρετός, έντονη κεφαλαλγία, σύγχυση και διαταραχές συνείδησης θα πρέπει να εγείρουν την υποψία λίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Όπως αναφέρει η Ελληνική Εταιρεία Λοιμόξεων, δεν υπάρχει περιθώριο εφησυχασμού. Η περίοδος μετάδοσης δεν έχει ολοκληρωθεί και όπως επισημαίνουν οι ειδικοί, υπάρχει ακόμα χρόνος για να ενισχυθούν οι παρεμβάσεις και να περιοριστεί η περαιτέρω εξάπλωση του ιού.
1: Στην πολιτιστική σας ενημέρωση, σε νέα τοποθεσία θα πραγματοποιηθεί τελικά η προβολή της βραβευμένης ταινίας Αρκουδότρυπα, η οποία είχε ακυρωθεί στην ορεινή Αιγυαλία έπειτα από ομοφοβικές αντιδράσεις με αφορμή την αφίσα της. Και για να πάμε στη Βάσια Βακέτα να μας ενημερώσει. Βάσια, καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι. Πράγματι, τον πρόσφατο Σάλο και την ακύρωση αρχικής εκδήλωσης, τα δικαιώματα του φιλμ που έχουν εξασφαλιστεί, αλλά και η βούληση της κινηματογραφικής λέσχης Υγείου που θα έκανε την προβολή, θα προχωρήσουν στην άμεση διεξαγωγή μιας νέας δωρεάν προβολής. Το γεγονός αυτό αποτελεί μια μορφή αποκατάστασης για ένα έργο που έχει σημειώσει αξιοσημείωτη διεθνή πορεία. Έκανε πρεμιέρα στο Φεστιβάλ της Βενετίας το 2025, πήρε το βραβείο Label Europa Cinemas, σάρωσε στα βραβεία κινηματογράφου Θεσσαλονίκης και έχει βρεθεί και στη βραχαία λίστα για τα ευρωπαϊκά βραβεία κινηματογράφου. Η συζήτηση για την ταινία άνοιξε όταν η προγραμματισμένη για τις 16 Αυγούστου προβολή σε ορεινό οικισμό, όπως είπες, στο πλαίσιο Φεστιβάλ ακυρώθηκε έπειτα από πιέσεις και απειλές τοπικών παραγόντων. Η πραγματική αιτία ήταν η αφίσα της ταινίας.
1: Όχι ότι είχαν δει την ταινία, η αφίσα μας ενοχλούσε.
8: Όπως ακριβώς είχε γίνει και με τον ντοκιμαντέρ Αν θυμάσαι αδέσποτα κορμιά της Ελλήνας Ψύχου, που επίσης η αφίσα ήταν το πρόβλημα. Γιατί ούτως δεν είχε προλάβει να προβληθεί καμία ταινία.
1: Έτσι ακριβώς.
8: Η ακύρωση πάντως αυτή προκάλεσε και την άμεση αντίδραση της δημιουργικής ομάδας της Αρκουδότρυπας. Οι δημιουργοί στυλίτευσαν τη θλιβερή ηρωνία του συμβάντος. Είναι μια ιστορία που καταπιάνεται με την ασφυκτική κοινωνική πίεση στην ελληνική επαρχία και κατέληξε να φημώνεται.
1: Βάσια. Ναι, έπεσε η γραμμή. Βάσια, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ πάντως. Και είναι η ώρα για την αθλητική σας ενημέρωση. Το πρώτο βήμα για την πρόκριση στη League Phase του Champions League θέλει να κάνει απόψε η ΑΕΚ, που αντιμετωπίζει στις 10 τη Λεύκη Σόφια στη Βουλγαρία για τα play-off της διοργάνωσης. Είναι ουσιαστικά ο πρώτος αγώνας με την Λεύκη Σόφια στη Βουλγαρία. Θα έχουμε σε λίγο τον Ανδρέα Χανιά μας περισσότερα. Ανδρέα, καλό μεσημέρι.
9: Καλό Καλό μεσημέρι, ήμουν Στέλιο, κύριε Σικύρη. Πράγματι, το
1: πρωτόκολλο. Για μα περισσότερα, Ανδρέα. Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, ήμουν Στέλιο, κύριε Σικύρη. Πράγματι, το πρώτο βήμα τη ΑΕΚ για την πρόκλησή τη στη League Face του Champions League. Μια πολύ, πολύ σημαντική εξέλιξη, εάν αυτό συμβεί για την Ένωση, η οποία αντιμετωπίζει απόψε στις 10 σε απευθείας μετάδοση από το Κοσμοτέ Sport 2 στην Βουλγαρία, την Λεύσκη Σόφια, μπροστά σε 43.000 θεατές. Sold out.
1: Έτσι.
9: Και σίγουρα είναι ένα δύσκολο εμπόδιο για τους κυτρινόμαυρους, διότι η Λεύσκη Σόφια είναι η ομάδα η οποία εκτρώνησε την Λουντογκόρετ από τα πρωτεία.
1: Η οποία Λουντογκόρετ έπαιρνε το πρωτάθλημα για καμιά 17 χρόνια και ήρθαν τώρα η Λεύσκη και τους οπήρε, έτσι.
9: Ακριβώς, είναι η νέα δύναμη στο βουλγαρικό ποδόσφαιρο και χτυπάει την πόρτα της League Face του Champions League με αξιώσεις. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής ο Βιτάλης, εκτός της λίστας είναι ο Αλεξίου. Έχουν παραχωρηθεί δανεικοί Ελιέσον και Πενράης. Κατά τα άλλα δεν υπάρχουν προβλήματα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Σε 8 μέρες η ρεβάνς, στις 26

0: Αυγούστου στην Νέα Φιλαδέλφια, η ΑΕΚ, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του Κέβιν Αριάγκα, του μέσου επιθετικού από την Οντούρα. Να περάσουμε στον ΠΑΟΚ, όπου έχουμε και επίσημα την παραχώρηση του Γιάννη Κωνσταντέλια στην Ντόρτμουντ. Περίπου 35 εκατομμύρια θα κοστίσει συνολικά η μεταγραφή. Ο Νεαρός Κόστογλου αναμένεται να παραχωρηθεί από τη γερμανική ομάδα ως δανεικός του Θεσσαλονίκη. Από εκεί πέρα, ο Ολυμπιακός κινείται στα μεταγραφικά, είναι ιδιαίτερα δραστήριος. Ανακοίνωσε το πρωί την απόκτηση του Ναΐμ Τικνιτζιάν, του Ρώσου αρμενικής καταγωγής, αριστερού μπακ. Βρίσκεται πολύ κοντά στην απόκτηση του Αρμάντο Γκονζάλες, του 23χρονου Μεξικανού φόρου από την Τσίβας, αλλά και του Κριστιαν Κάσερες, του 26χρονου κεντρικού χαφ από την Βενεζουέλα. Έχουμε και κύπελο. Είναι η προκριματική φάση για την League Phase της διοργάνωσης. Στις 7 θα παίξουν Ατρόμητος Πύργος και στις 9 Λεβαδιακός Αστέρας Τρίπολης. Δεν υπάρχει παράταση. Σε περίπτωση ισόπαλου αποτελέσματος στην κανονική διάρκεια έχουμε απευθείας πέναλτι.
1: Ανδρέα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πριν κλείσουμε, η καθιερωμένη ενημέρωση για την κίνηση στους δρόμους. Συνδέση με το Ραδιοταξί Ελλάς και τη Χριστίνα Τζοβάνα. Καλό σας μεσημέρι.
2: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας από το Ραδιοταξί Ελλάς 210-6457-7000. Ελάχιστη κίνηση έχουμε αυτή την ώρα. Λεωφόρο Αλεξάνδρας και Κατεχάκη κατά διαστήματα. Στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα ενδεικτικά να αναφέρουμε Μητροπόλεως, Όφωνος, Ξενοφόντος και Λέκα. Αχαρνών στα κάτω Πατήσια στην Κάθοδο. Στην Αχιλλέως στο Μεταξουργείο. Λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στα δύο ρεύματα στο ύψος του Χίλτον και τέλος στο λιμάνι του Πειραιά. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και στους ακροατές σας.
1: Σας ευχαριστούμε και εμείς πάρα πολύ. Και κλείνουμε με δύο λόγια για τον καιρό. Γενικά, έθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές. Προβλέπονται αύριο στην Αττική. Θερμοκρασία στην πρωτεύουσα από 20 έως 34 βαθμού Κελσίου. Και στο σημείο αυτό ολοκληρώθηκε η αναλυτική σας ενημέρωση από τον Αθήνα 984 στις 2. Ευχαριστώ τον Γιώργο Βαρδαξή, τη Λίλια Ξύλου, την Καλλιόπια Σλανίδου και εσάς φυσικά για την προσοχή σας. Στο μικρόφωνο ήταν ο Στέλιος Χαραλαμπόπουλος. Ακολουθεί μουσικό πρόγραμμα. Εμείς θα τα ξαναπούμε και αύριο στις 2. Καλό υπόλοιπο ημέρας να έχετε.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αυτή την εβδομάδα, στο κατάστημα της περιοχής σου, μπορείς να βρεις μοναδικά προϊόντα σε απίθανες τιμές. Μπουγάτσα Θεσσαλονίκης με φέτα, 30% φθηνότερα, 1,29. Μπισκότα Πτιμπέρ, 23% φθηνότερα, 49 λεπτά. Καφές Φίλτρο Αρωματικός, 15% φθηνότερα, 3,59. Και όλα τα φρέσκα φρούτα από τη μόνιμη γκάμα μας, 30% φθηνότερα. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Χαιρετώ απαξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.
4: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
5: Αθήνα 984, στους 98,3, ο σταθμός της πόλης μας.
6: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο η Καλλιόπλη Βανού. Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στα Κόμαρα Εύρου από αέρο συνδράμει ένα ελικόπτερο. Σε εξέλιξη την ίδια ώρα η φωτιά σε αποστακτήριο στην περιοχή Σφακάκη στο Ρέθυμνο, πυκλοησίων της Εθνικής Οδού Ηρακλείου Εσταυρωμένου. Επιχειρούν 21 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος και 7 οχήματα. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, το κτίριο καίγεται ολοσχερός. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς σε δασική έκταση στον

6 σπίτια κρίθηκαν κίτρινα. Και ενώ στο συντονισμό των εναέριων μέσων είναι πιθανό να ευθύνεται για τη σύγκρουση των 2 ελικοπτέρων με απολογισμό 2 νεκρούς στην περιοχή της Ψάθας στις 2 Αυγούστου κατά την κατάσβεση της μεγάλης πυρκαγιάς στην Αττικοβιωτία. Σύμφωνα με πληροφορίες που επικαλείται η Καθημερινή, ο αρμόδιος αξιωματικός που είχε την ευθύνη για τον αποεδάφους συντονισμό αποχώρησε από την περιοχή 15 λεπτά πριν από το δυστύχημα προκειμένου να αντιμετωπιστεί αναζωπήρωση που εκτιμήθηκε ως επικίνδυνη. Στο άλλο δυστύχημα με το ιδιωτικό ελικόπτερο που σημειώθηκε χθες στην περιοχή Θόλου της Ύπνου με νεκρούς ένα νιόπαντρο ζευγάρι από τη Βρετανία και τον χειριστή του σκάφους ελληνικής καταγωγής, οι αρμόδιες αρχές επικεντρώνουν τις έρευνες στα τελευταία κρίσιμα λεπτά, ενδεχομένως και δευτερόλεπτα. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων που βρίσκονταν κοντά στο ελικοδρόμιο, προηγήθηκε της πτώσης ένας ασυνήθιστος θόρυβος από το ελικόπτερο. Η μείωση του δημόσιου χρέους είναι εθνικό καθήκον, τονίσε ανάρτησή του στο Facebook ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με αφορμή τη χθεσινή ανακοίνωση για την πρόωρη αποπληρωμή 13 δισεκατομμυρίων ευρώ εντός του 2026. Χαρακτηρίζει το γεγονός εθνική επιτυχία και τονίζει ότι σημαίνει λιγότερες επιβαρύνσεις για τους πολίτες και κυρίως τους νέους. Ερώτηση στην Κομισιόν κατέθεσε ο Ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Μανώλης Κεφαλογιάννης για τα προεδρικά διατάγματα που εξέδωσε η Τουρκία για δημιουργία θαλάσσιων πάρκων στο Βόρειο Αιγαίο και στην περιοχή του Καστελόριζου. Ταυτοποιήθηκε από την ειδική ομάδα ενάλυσης πληροφοριών και κοινωνικών δικτύων της Τροχαίας Αττικής 48χρονη οδηγός λεωφορείου που εμφανίζεται σε βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης να πραγματοποιεί στις 13 Αυγούστου παράνομη αναστροφή στη λεωφόρο Αθηνών Σουνίου με σοβαρό κίνδυνο πρόκληση ατυχήματος. Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Πέθανε σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κώστας Τσουκαλάς, με την αποτέφρωσή του να έχει προγραμματιστεί για αύριο Τετάρτη στη Ριτσόνα. Έως τα μεσάνυχτα της Παρασκευής οι αιτήσεις για το νέο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους 2026-27. Στη διεθνή επικαιρότητα, τα στενά του ορμού στρατηγικής σημασίας θαλάσσιο οδός που βρίσκεται στο επίκεντρο της σύγκρουσης ανάμεσα στο Ιράν και τις Ηνωμένες Πολιτείες θα παραμείνουν κλειστά έως ότου οι Ηνωμένες Πολιτείες εφαρμόσουν τις δεσμεύσεις τους που προβλέπονται από το πρωτόκολλο συμφωνίας που υπεγράφει τον Ιούνιο. Διαμήνυσε ο επικεφαλής των Ιρανών διαπραγματευτών και πρόεδρος του Ιρανικού Κοινοβουλίου, Μοχαμάντ Μπακέρ Γκαλιμπάφ. Ο Γκαλιμπάφ μεταβαίνει αύριο Τετάρτη στο Ιράκ για συζητήσεις. Αποκαταστάθηκε η εναέρια κυκλοφορία στο αεροδρόμιο της Κατάνιας στην Ιταλία, το οποίο αντιμετώπιζε σοβαρά προβλήματα στη λειτουργία του λόγω του ηφαιστείου της Έτνας. Στον κόσμο των σπορ, τη Λεύσκη Σόφια στη Βουλγαρία αντιμετωπίζει απόψε η ΑΕΤ στον πρώτο αγώνα για τα play-off του Champions League. Ο αγώνας ξεκινά στις 10 και θα μεταδοθεί από το Κοσμοτέ Sport 2, ενώ η Ρεβάν θα διεξαχθεί στις 26 Αυγούστου στη Νέα Φιλαδέλφια. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, με πρόσκαιρες νεφώσεις στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες, οπότε είναι πιθανό να σημειωθούν τοπικές βροχές ή μπόρες. Άνεμοι μεταβλητή 2 με 4, μποφόρ και το μεσημέρι απόγευμα πρόσκαιρα νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία θα κοιμανθεί από 20 έως 34 βαθμούς Κελσίου. 31 βαθμοί αυτήν την ώρα στην Τεχνόπολη εδώ στον Γκάζι. Αυτά προς το παρόν, κυρίες και κύριοι, ακολουθούν αποσπάσματα από την εκπομπή του Μιχάλη Λιάνη. 84.

0: Ξεκινήσαμε, Νικόλα. Καλώς ήρθατε, καλώς σας βρήκαμε. Καλή εβδομάδα. Πάμε, πάμε. Εσείς μην πάτε πουθενά, καθίστε αναπαιχτικά να απολαύσετε. Ακούτε το ραδιόφωνο της πόλης μας, Αθήνα 984. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Λεάνης. Πλοίον τραγάρε με τρένο. Το πρώτο σέλιδο του μέλλοντος. Ξεκινάμε. Μπαμ, μπούμ. Οι σφαίρες. Έχουμε σφαίρα.
1: Μέρος... Είναι καλά το αφεντικό.
0: Πάνω απ' όλα. Ποτέ μην δαγκώνεις το χέρι που σε ταΐζει. Αυτή είναι η.
1: Ο τίτλος της σημερινής εκπομπής.
0: Μέρος πρώτο.

0: Σας, κυρίες και κύριοι, μαζί μας σήμερα σε μεγάλη πορεία στον ήχο είναι ο Νίκος Αγγελόπουλος. Μόνο με Αγγελόπουλος πορευόμαστε, να ξέρετε, στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στο μοντάζ, στην έρευνα.
1: Και μόνο με Νίκους.
0: Εδώ μαζί μας ο Σάββας Παναγιωτίδης, μουσικές επιλογές ο Νίκος Λιμπερόβορς. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω email, αρκεί να μην είναι ανώνυμο, γιατί θα έχουμε ένα ψηλάφιση δίκης και άνοιγμα κλεισμένων υποθέσεων πριν από 13 χρόνια. Στη διεύθυνση 984onair@gmail.com. Επαναλαμβάνω, 984onair. papakus@gmail.com και μέσω Viber, αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, στον αριθμό 6948-984-984. Αφιερωμένη η σημερινή εκπομπή στην συνέντευξη αυτή, που θεωρούμε ότι είναι η συνέντευξη του αιώνος.
1: Του αιώνος, βεβαίως. Αναφερόμαστε στη συνέντευξη που έδωσε ο κ. Δημητριάδης Γρηγόρης στο Θανάση το Λάλα.
0: Κωδικός εκπομπής Omicron P, ό,τι προλάβαμε. Σε μία ώρα θα κοιτάξουμε, όχι να τα στριμώξουμε, αλλά να τα...
1: Τα χωρέσουμε.
0: Ιεραρχήσουμε.
1: Ναι.
0: Να τα ιεραρχήσουμε, γιατί μας έκανε τεράστια εντύπωση και κατάφερε μέσα σε λιγότερο από μία ώρα, θα καταλάβετε κι εσείς, ο Γρηγόρη Δημητρίας, αυτό το παλικάρι, αυτός ο γενναίος, να κάνει τα μούτρα κλέας όλων όσων τον επικρίνουν, τον κατακρίνουν και γενικότερα τον κυνηγάνε πάνω από όλα τα μεγάλα συμφέροντα. Γιατί τα μεγάλα συμφέροντα είναι αυτά τα οποία χτυπάνε τη Νέα Δημοκρατία, το Λαϊκό αυτό κόμμα, και καταλαβαίνετε ότι είναι σε δυσχερή θέση εξαιτίας αυτών των χτυπημάτων. Μπορούμε να ξεκινήσουμε με γιορτές και πανηγύρια, για κανέναν άλλο λόγο, για να μπαίνουμε σε μια σειρά, γιατί έχουμε πολλά να σας εξισορίσουμε και πολλά να επισημάνουμε. Ρίξε, Νίκο, επιγόντως.

0: Είδατε σε αριθμούς, Φανκ μπήκαμε σήμερα. Να πούμε μια είδηση της τελευταίας στιγμής, γιατί πρέπει να αναφέρουμε συμπληρωματικά τα πολύ καλά τα και τα επιτεύγματα. Οργή μετεωρολόγων για το κόψιμο της 7 ημέρης πρόγνωσης της ΕΜΗ. Είμαστε πάρα, πάρα πολύ κοντά. Δηλαδή, είπαμε στους μετεωρολόγους, θα λέτε την πρόγνωση μόνο για δύο.
1: Για τρεις
0: μέρες. Το πολύ.
1: Ναι.
0: Έτσι, μέχρι τρεις μέρες.
1: Ναι.
0: Okay, από εκεί και πέρα δεν θέλουμε να επεκτείνεστε. Μα είπαν οι άνθρωποι ότι εμείς έχουμε τα μοντέλα αυτά τα οποία.
1: Ναι, και επίσης είναι και σε μια περίοδο η οποία η πρόβλεψη μπορεί να όχι να σώσει ζωέ.
0: Ναι.
1: Ναι, να σώσει ζωές, περιουσίες,
0: ναι,
1: τα πάντα.
0: Ναι. Και.
1: Τι και.
0: Τι και. Μπορεί να σώσει, εμείς δεν μπορούμε να σώσουμε τα κυβέρνηση. Περιμένουμε τους μετεωρολόγους.
1: Ναι.
0: Οκ, okay, ναι, δεν κατάλαβα. Λοιπόν, το επόμενο βήμα είναι να δούμε και στην
1: νομίζω
0: περίπτωση της ΕΜΗ,
1: ναι,
0: ανεξάρτητη αρχή μετεωρολογίας.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι θέμα ελεύθερης αγοράς και εδώ. Από ό,τι διάβαζα δηλαδή.
0: Τι
1: διάβαζα
0: στις... Η αγορά είναι ελεύθερη.
1: Ναι, αυτό λέω. Νομίζω ότι το κόψιμο αυτό τις, ναι, 7 ημέρες τέτοιες προέρχεται λόγω της προβολής που λείπει από την ΕΜΗ στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Και ότι κάποια άλλα, ας πούμε, site και τα λοιπά,
0: ναι,
1: προβάλλονται πιο πολύ.
0: Ναι.
1: Και προφανώς λόγω της έλλειψης προσωπικού. Από το 2006 δεν έχει προσληφθεί κανείς.
0: Διάβαζα... Γιατί να προσληφθεί.
1: Ναι. Εντάξει.
0: Καλά, τι να προσληφθεί. Ανοίγεις το παράθυρο, βλέπεις.
1: Ελεύθερη αγορά. Προτιμάμε τα άλλα site.
0: Να παίρνουμε αυτούς όλους να μας λένε τι αυτό που βλέπουμε.
1: Ναι. Σου λέω. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Και να μην δίνουμε τα λεφτά εκεί που θέλουμε.
1: Προτιμάμε τα άλλα site που λένε καιρό.
0: Ναι.
1: Γιατί δεν χρειάζονται, ας πούμε, να. Να κάνουμε και δουλειές με τους υπόλοιπους,
0: ναι, φυσικά,
1: αυτούς που έχουν τα site.
0: Στο ιδιώτης.
1: Ναι, ο ιδιώτης.
0: Γιατί άλλο είναι, ναι, από μια Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία να μπαίνει στον καιρό.
1: Η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία δεν έχει την προβολή που θα έπρεπε στο διαδίκτυο.
0: Ναι.
1: Δεν μας πειράζει, την έχουν τα ιδιώτες.
0: Φυσικά.
1: Και δεν χρειάζεται να κάνουμε και προσλήψεις έτσι. Ελεύθερη αγορά.
0: Ελεύθερη αγορά. Αν θέλουν να τις κάνουν οι υπόλοιποι προσλήψεις και να τις βοηθήσουν στο να βλέπουμε ακόμα καλύτερα τον καιρό. Και από την άλλη μεριά, να πούμε και για το καλύτερο εσύ όλων των εποχών. Για κανέναν λόγο, ξέρετε ότι αυτή η εκπομπή με νύχια και με δόντια στηρίζει τον υπουργό μας,
1: ναι,
0: την υπουργάρα μας, τον Άδωνη Γεωργιάδη. Αύριο θα έχουμε ένα μικρό αφιέρωμα σε κάτι πολύ ωραία που έχει πει τελευταία και δεν έχουν αναδειχθεί. Όχι,
1: ναι,
0: τίποτα άλλο.
1: Εννοεί.
0: Κάνει μια προσπάθεια κάποιος εκεί στο τέταρτο κρατικό κανάλι, αλλά δεν μπορεί να είναι και μόνος για να αναδεικνύει τις φοβερές τοποθετήσεις του υπουργού. Είχαμε για το τέτοιο της Χίου.
1: Ναι, για το νοσοκομείο της Χίου καταγγελέα ότι οι υπάλληλοι τους χρωστούν κάποιες άδειες.
0: Κάποιες άδειες δεν είναι πολύ.
1: Λίγες.
0: Είναι 13.000 μέρες. Εντάξει.
1: Ναι, εντάξει, 13.000 μερούλες.
0: Έλα μωρί τώρα, αυτά περνάνε εύκολα. Λοιπόν, προς τα συνεώνια, ό,τι και όταν σκέφτεσαι ότι αυτό που έχεις διανύσει τη ζωή και πόσο ακόμα έχεις μπροστά σου, έλα μωρί τώρα. Απλώστατα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα νούμερο, όλα είναι ένα ψέμα, μια ανάσα. Μια πνοή. Πάμε να ξεκινήσουμε τη μεγάλη συνέντευξη του αιώνος. Επαναλαμβάνουμε. Γρηγόρη Δημητριάδη στον.
1: Θανάση Λάλα.
0: Στον Θανάση Λάλα.
1: Για το Flash, αν δεν κάνω λάθος.
0: Για το Flash, ήταν.
1: Νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ναι.
0: Ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ιδέα δεν έχω. Αν είναι για το Flash, είναι για το Flash. Να ξεκινήσουμε. Είμαστε έτοιμοι, είσαστε έτοιμοι. Λοιπόν, είσαστε έτοιμοι, όχι για κανέναν άλλο λόγο. Θα καταλάβετε γιατί την χωρίσαμε σε τόσα μερικά. Δεν θα μπορούσαμε να βάλουμε όλη τη συνέντευξη και να ρίξουμε να συζητάμε πάνω σε αυτή. Δεν έχει κανένα νόημα. Το θέμα είναι να ιεραρχήσουμε τις καλύτερες ατάκες του ισχυρού εξωθεσμικού παράγοντα της χώρας, έτσι ώστε να τον αναδείξουμε και πραγματικά να επιβεβαιώσουμε την ισχύ του. Θα ξεκινήσουμε από τις φυλακές.
1: Τις φυλακές.
0: Ναι, άραγε γιατί. Τέλος πάντων, από αυτό μας ήρθε, αποφασίσαμε εμείς να κάνουμε τούμπα το αλφάβητο και αντί να ξεκινήσουμε από το α, να ξεκινήσουμε από το φ. Φυλακές. Πάμε

0: πήγαινα 2 φορές τη εβδομάδα φυλακές. Να δω τους πελάτες μου.
1: Από εκεί η σχέση σας με τον υπόκοσμο.
0: Και από εκεί. Και από εκεί. Επειδή απαντάτε, θα απαντήσω κι εγώ σκαμπανόσικα. Και από εκεί.

0: Τώρα πόσες είναι στις φυλακές της ζωής δεν ξέρουμε. Εντάξει, πρέπει να υπάρχει ένα μυστήριο στις συνεντεύξεις. Όχι για κανένα λόγο, γιατί αυτό σε βοηθάει να την ακούσουμε με μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Πάντως υπάρχει ζωή στις φυλακές, υπάρχει ζωή μετά το γάμο, υπάρχει ζωή μετά το θάνατο. Γενικότερα υπάρχει παντού ζωή.
1: Η σχέση, σχέση όμως με τον υπόκοσμο προκύπτει από εκεί, έτσι.
0: Και από αλλού δεν θα το μάθουμε ποτέ. Δεν χρειάζεται να το μάθουμε κιόλας, αλλά κυρίως από εκεί. Από εκεί και πέρα η ζωή προχωράει. Η ζωή μπορεί να κάνει και λάθη.
1: Να κάνω μια διόρθωση, δεν είναι για το Flash, είναι για το YouTube κανάλι του Θανάση Λάλα.
0: Ναι, έχει δικό του κανάλι. Εγώ αυτό ήξερα ότι έχει δικό του κανάλι του Θανάση
1: Λάλα. Ναι, είναι για το δικό του YouTube κανάλι, ναι.
0: Αυτή είναι η ζωή. Τι να κάνουμε, και πρέπει μερικές φορές να τη δεχόμαστε έτσι όπως είναι. Αδιαμαρτύρητα. Όχι για κανέναν λόγο, γιατί μετά. Πέφτουμε σε παρεκτροπές. Όχι για κανέναν λόγο, αρχίζει να αμφισβητείς, αρχίζουν και σε πιάνουν κάτι για το δίκαιο και αυτά και τα λοιπά. Μπαίνεις σε άσχημους ατραπούς και γίνεσαι ένας δακτυλοδεικτούμενος. Ξεκινήσαμε λοιπόν με αυτό, ότι και από τις φυλακές.
1: Είναι η σχέση του Γρηγόρη.
0: Είναι η σχέση του Γρηγόρη Δημητριάδη, αλλά εκεί κάπου
1: με τον
0: είναι η ζωή.
1: Μόνο.
0: Η ζωή περνάει και χάνεται και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τώρα το πρώτο σημαντικό κομμάτι της θυσίας. Για ποιον λόγο θυσιάστηκε και για ποιον λόγο μπήκε μπροστά με το αλεξικέραυνο.
1: Με το αλεξίσφαιρο.
0: Με το αλεξίσφαιρο, ναι, τι είπα,
1: αλεξικέραυνο.
0: Με το αλεξίσφαιρο. Αλεξικέραυνο που θα λειτουργήσει μετά. Μην βιάζεστε, θα χαλάσει κάποτε και ο καιρός. Με το αλεξίσφαιρο ο Γρηγόρης Δημητριάδης. 3, 2, 1, πάμε.

0: Αλγινές εντυπώσεις και σφοδρό κύμα αντιδράσεων στην κοινωνία προκαλεί η συνέντευξη που έδωσε με όρους Κόζα Νόστρα ο άλλοτε Γενικός Γραμματέας της Κυβέρνησης Μητσοτάκη Γρηγόρης Δημητριάδης.
1: Ένα παλικάρι 20 χρόνων τ' άρματα του δώσαν για τον πόλεμο.
2: Η δουλειά του δεξί, ας πούμε ότι είμαι το δεξί χέρι, ας πούμε ότι είμαι ανταυτού, βάλτε ό,τι ορισμό θέλετε. Η πρώτη δουλειά
3: ανταυτού
2: που έχεις,
3: βάζω.
2: Βάλτε ανταυτού. Η πρώτη δουλειά που έχεις είναι όταν έρθουν τα δύσκολα να φας τη σφαίρα.
1: Έχει

0: Για να λύσω και την απορία του φίλου μου του Νίκου Ταγγελόπουλου, ο οποίος αναρωτιέται αν υπάρχουν αφεντικά. Εγώ ήξερα ότι ένας φίλος μου έλεγε αντίστοιχα, ένας άλλος φίλος μου, εκτός από τον Νίκο, που έλεγε ότι αφεντικά έχουν μόνο τα σκυλιά.
1: Ναι, εργοδότες ονομάζονται.
0: Ναι, εργοδότες, αλλά τέλος πάντων όταν λέμε για αφεντικά, που θα πρέπει να, όταν αναφερόμαστε σε σκυλιά, που θα πρέπει να αναφερόμαστε και στα σκυλιά, όχι για κανέναν λόγο, γιατί είναι και πιστά. Πάμε παρακάτω. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι έτσι πολύ απλό.
1: Για το χέρι που δαγκώνει.
0: Ναι, ενδεχομένως να το ρωτάει και ο μέσος Έλληνας, ας πούμε αυτό. Γιατί να βγεις μπροστά να φας τη σφαίρα, εφόσον δεν υπάρχει λόγος να σε πυροβολήσω.
1: Υπάρχει.
0: Δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, όταν είναι να δεχτεί κάποιος πειρά, okay, και πειρά με συσσαγωγικά προς Θεού, έτσι. Ναι. Μην παρεξηγούμαστε. Όταν πρόκειται να υπάρχει. Προφανώς και θα υπάρχει κάποιος λόγος. Αν δεν υπάρχει ο λόγος να δεχτεί τα πειρά, γιατί να τα δεχτεί. Ή μάλλον, αν υπάρχουν και οι αποδείξεις και τα γεγονότα επιβεβαίωνουν ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος κάποιος να δεχτεί πειρά, δεν καταλαβαίνω γιατί να βγει μπροστά το παλικάρι ο Γρηγόρης ο Δήμετρος ή οποιοσδήποτε ο Αντωνάκης ο Μονόσαλος Γίγαντας ο Σουζαμάνης. Δεν το καταλαβαίνω.
1: Ναι, γιατί να φας τη σφαίρα άμα δεν έγινε τίποτα.
0: Ναι, άμα δεν έγινε τίποτα και όλα έγιναν έτσι όπως μας έλεγε ο Πρωθυπουργός μας.
1: Και οι ιδιώτες.
0: Οι ιδιώτες παρακολουθούσαν οι ιδιώτες και ότι όλα τα υπόλοιπα ήταν νόμιμες επισυνδέσεις κτλ. Δεν καταλαβαίνω. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει μια ηφηγένεια που θα πρέπει να θυσιαστεί. Ναι, και καλά. Επειδή θέλουμε να κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία. Ενδεχομένως. Αλλά αν κρατήσουμε τις σχέσεις μας με τη μυθολογία, τότε θα πρέπει να πάμε και σε ένα άλλο περιστατικό. Αυτό της Αχιλλίου Πτέρνας.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν υπάρχει η Αχίλλειος Πτέρνα, τότε προφανώς κάπου θα σε σημαδέψουν. Προσπαθούμε να τα ξεκαθαρίσουμε. Δεν βγάζουμε άκρη. Είπαμε να πάμε παρακάτω. Να πάμε παρακάτω. Όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί από τη στιγμή που βλέπουμε ότι το παλικάρι ήταν διατεθειμένο να θυσιαστεί και μάλιστα με έναν τρόπο έτσι πολύ ηρωικό και χωρίς να υπάρχει και λόγος κιόλας, γιατί αυτό είναι και μια ένας άλλος τρόπος να βλέπεις τη θυσία.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν υπήρχε κάποιος λόγος και βγήκε αυτός μπροστά. Ναι. Καταλαβαίνετε τι θα γινόταν αν υπήρχε και λόγος. Επιστράτευσε όλοι. Αλλά πάμε να ακούσουμε τώρα πώς αντιλαμβάνεται γενικότερα και την πολιτική και κοινωνική πραγματικότητα και όλα αυτά τα οποία ταλανίζουν τον μέσο Έλληνα και ψηφοφόρο και μη.
2: Μέχρι τώρα από όλα αυτά που έχουν γίνει στην εφταετία του Κυριάκου Μητσοτάκη, ποια χαρακτηρίζετε εσείς σκάνδαλα?
3: Με τη λέξη σκάνδαλο.
2: Ναι, επειδή το αναφέρετε, γι' αυτό το λέω.
3: Που να αφορούν πολιτικούς, μιλάμε έτσι, γιατί δεν πάμε για τα υπόλοιπα. Ο ΠΚΠ δεν είναι σκάνδαλο. Τι θα κάνουμε. Επειδή είμαι δικηγόρος και διάβασα τη δικογραφία, τουλάχιστον όσοι δημοσιεύτηκε έτσι και τα λοιπά και την είδα, δεν καταλαβαίνω γιατί έχουν παραπευθεί αυτοί οι άνθρωποι και ταλαιπωρούνται αυτή τη στιγμή. Και ξέρετε, υπάρχει και κάτι το οποίο όλοι το παραβλέπουμε έτσι, και θέλω να το πω αυτό. Όλοι αυτοί έχουν και από δύο παιδιά ο καθένας. Δηλαδή πήρε άλλο τώρα για να ρωτήσει για έναν αγρότη που να πάρει 1,5 χιλιάρικο. Και δύο και τρία. Και του έχει τραβήξει δίωξη ουσιαστικά. Έτσι, ή τον παραπέμπει σε μπάση περιπτώσει. Δηλαδή τον στιγματίζει για πάντα. Κάτσε ρε παιδί μου. Να το συμφωνήσουμε λίγο.
4: Τα μιλήσαμε. Τα συμφωνήσαμε.
3: Εντάξει.
2: Ναι.
3: Άρα δεν βλέπω σκάνδαλο.
0: Προφανώς δεν βλέπεις σκάνδαλο από εκεί που κάθεται. Αν κουνηθείς λίγο γρήγορα και πας λίγο πιο δεξιά ή λίγο πιο αριστερά, ενδεχομένως και κάτι να δεις. Πού και να μην ήσουν δικηγόρος. Ένα αυτό. Από την άλλη μεριά, επειδή ενδεχομένως κάποιοι έχετε αρχίσει και φορτώνετε, να σας πω κάτι. Ότι υπάρχει εκτός από τη βουλευτική ασυλία και η ασυλία του ονόματος. Άμα είσαι του Μητσοτάκη, έχεις απόλυτη ασυλία. Μπορεί να λες ό,τι θέλεις. Οποιοδήποτε άλλος και να τα έλεγε αυτά τη σήμερα ημέρα, κάποιοι θα φώναζαν και θα ούρλιαζαν και θα ζητούσαν την παρέμβαση του εισαγγελέα. Θα λέγανε έλα λεπτό ρε παιδιά, τι μας λέει τώρα ο άνθρωπος. Είναι δυνατόν να βγαίνει και με αυτό το ύφος να μας λέει ότι γουστάρει? Δεν υπάρχει σκανδαλό.
1: Δεν είναι απλά να μας λέει ότι γουστάρει και δηλαδή να λέει ότι πέρα από το ότι προκαταβάλει τη δικαιοσύνη ας πούμε.
0: Τι?
1: Ότι είχε αποφασιστεί όλο αυτό, εντάξει, τελείωσε το θέμα.
0: Mm.
1: Ακού...
0: Τι τελείωσε το θέμα, ρε εσύ. Εδώ υπάρχει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
1: Αυτό θέλω να πω.
0: Και δεν βλέπει ο δικηγόρος οτιδήποτε. Ο δικηγόρος της κυβέρνησης.
1: Ναι.
0: Έτσι. Ο συνήγορος της κυβέρνησης. Το παλικάρι που βγήκε μπροστά για να μην φάει τη σφαίρα.
1: Ναι.
0: Οπότε έχει και νομική θέση και άποψη. Δηλαδή από πού και ως πού κανένας δεν αναρωτιέται. Το πετάμε έξω. Okay. Αλλά να πάμε και στο άλλο. Αναρωτιέται, παραδείγματος χάρη, ότι τον καλεί σε αυτό να, επειδή έχει δύο παιδιά. Mm-hmm. Αυτοί όλοι οι οποίοι χάσαν τα λεφτά τους, δεν πήραν τα λεφτά τους γιατί υπήρχε μια εγκληματική οργάνωση σύμφωνα με την.
1: Ναι, αυτό θέλω να πω τώρα.
0: Τυχογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας δεν είχαν παιδιά.
1: Γιατί αναφέρεται στη δεύτερη δικογραφία.
0: Ναι.
1: Αλλά υπάρχει και μια πρώτη δικογραφία.
0: Καλά, την πρώτη δικογραφία δεν
1: αναφέρεται. Αφορά το ίδιο θέμα.
0: Ναι, και η δεύτερη δικογραφία όμως έχει δύο καταδικαστές ήδη.
1: Ναι.
0: Τον
1: ναι.
0: κύριο Μελά και την κυρία Ρέπα.
1: Ναι, εννοείται. Αλλά λέω ότι υπάρχει η ναι. πρώτη δικογραφία η οποία μας απασχόλησε πόσο καιρό.
0: Ναι.
1: Για εγκληματική οργάνωση.
0: Ναι, μας απασχόλησε. Αλλά είχαμε πει τότε ότι αυτοί δεν έχουν καμία σχέση με εμάς. Που τυχαίνει
1: να
0: τώρα.
1: Να είναι κουμπάρι και να είναι.
0: Ναι, ναι. Τυχαίνει τώρα. Πρόσεξε να δεις τι γίνεται. Γιατί ορισμένα πράγματα σπάει ο διάολος στο ποδάρι του και συμβαίνουν. Δηλαδή, ο ανιψιός υπερασπίζεται και ξεχνάει τους κουμπάρους.
1: Ναι.
0: Ναι. Όλο αυτό λέγεται κράτος δικαίου.
1: Επίσης, ας πούμε, στο, γιατί γι' αυτό που λέμε, στο επεισόδιο με τη Θεσσαλονίκη με τα γκαζάκια, mm-hmm. Το θλιβερό αυτό επεισόδιο, mm-hmm. η Αφροδίτη Νέστορα mm-hmm. παραδοσιαζόταν ως πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας με άμεση σχέση. Ναι. Η Σεμερτζίδου, ναι. που ήταν ακριβώς στην ίδια θέση, πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας. Ναι. Γιατί δεν έχει θέση σχέση με εμάς, και αυτή που έχασε τη μητέρα της, τη χρησιμοποιούμε για εργαλειοποίηση, για να ξαναενώσουμε τον κόσμο και συσπήρωση κτλ.
0: Γιατί έτσι
1: και η τρομοκρατία, και οι άλλοι που έκλεβε λεφτά από το δημόσιο. Και από τις επιδοτήσεις.
0: Δεν έκλεβε λεφτά, απλώς δεν ναι. θυμόταν.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: ναι.
0: Δεν μπορεί να τα θυμάσαι όταν έχεις πολλά λεφτά.
1: Ναι.
0: Επίσης, ο μεγάλος ο Νάτσης τι έλεγε. Ναι. Πολλά λεφτά έχεις όταν δεν ξέρεις πόσα έχεις.
1: Ναι. Επίσης να πω εδώ, ναι. γιατί λέει για να το συνεννοηθούμε, ναι. ότι μπορεί αυτό ο συγκεκριμένος κύριος να κλείνει τις συμφωνίες του και τα λοιπά με αυτόν τον τρόπο. Ναι. Αλλά η δικαιοσύνη δεν λειτουργεί με το να συμφωνήσουμε και να τα συνεννοηθούμε.
0: Να συμφωνήσουμε. Άμα συμφωνήσουμε και συνεννοηθούμε, τότε να δεις ότι και η δικαιοσύνη μας
1: ναι.
0: θα συμφωνήσει και αυτή. Μας βλέπει δηλαδή που δεν συμφωνούμε και αυτή η δικαιοσύνη, ρε παιδί μου, κατά κάποιο τρόπο εξινίζει
1: ναι,
0: τα μούτρα της.
1: Ναι.
0: Και λέει: δεν συμφωνούν και αυτά τα παιδιά, αφού εμείς θα κάνουμε όλα εξαιρετικά. Λα, πάρουμε όμως χάρη, αυτή η παραπομπή, επειδή κράτησε αυτή τη στάση ο Φραπές, mm-hmm. τι έγινε, ρε. Ποτέ δεν το μέσα σε ένα μήνα τον είχαμε ξανακαλέσει.
1: Επικαλέσει και το δικαίωμα τη σιωπή.
0: Επικαλέσει και το δικαίωμα τη σιωπή. Και επειδή τήρησε αυτή τη στάση και δεν διευκόλυνε στη διερεύνηση τη υπόθεση, τον ξανακαλούσαμε.
1: Ναι.
0: Τώρα, εγώ που είχα πάει πριν από λίγο καιρό και είχα κάτι επαφέ με την Κρήτη, του λένε ότι μια χαρά και τρέχει να γίνει γύρω-γύρω.
1: Τι θα κάνει.
0: Καλά, φυσικά, τι θα κάνει.
1: Σκάσει.
0: Να πάρει κανένα πυρούνα, βγάλει το μάτι του. Να έχουμε και ατύχημα. Ακούμε μουσική και μετά επιστρέφουμε
1: με Γρηγόρη
0: Δημητριάδη για να ολοκληρώσουμε αυτή την εξαιρετική συνέντευξη που θα μείνει στην ιστορία. Είπαμε, μην ξεχνάτε τους κανόνες. Όταν είσαι ανιψιός, λες ότι γουστάρεις.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3:30.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
1: Σύνδεση με τον Αθήνα 984.
2: Παρέλει το Brent και στα 84 δολάρια το αμερικανικό αργό. Αμετακίνητο το Ιράν στον μπλόκο των στενών του Ορμούζ. Ηχηρό μήνυμα Γαλιμπάφ προς την Ουάσιγκτον που ζητά άρση του ναυτικού αποκλεισμού, ξεπάγωμα κεφαλαίων και τέλος επιθέσεις για να ανοίξει η ναυσιπλοεία. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 89 ετών ο κοινωνιολόγος, πανεπιστημιακός και πολιτικός Κώστας Τσουκαλάς. Και ο καιρός έφριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις μετά το μεσημέρι. Άνεμοι μεταβλητή ως 4 μποφόρ από 20 έως 33 με 34 βαθμούς θερμοκρασία, 30 βαθμοί αυτή την ώρα στην Τεχνόπολη στο Κάσι.
3: Ακούτε Αθήνα 984 στους 98 και 3. All right.

0: Ακούτε το ραδιόφωνο τη πόλη μα, Αθήνα 984. Πλοίων τρέχανε με τρένο. Το πρωτοσέλιδο του μέλλοντο μέρου Βου. Υπότιτλο ίσω για λόγου ταξικού. Σάββα Παναγιώτη Μιχάλη Λένη. Εδώ ξεκινάμε το δεύτερο μέρο. Να κάνουμε και δημοσκοπήσεων για κανέναν λόγο να βοηθήσουμε να πάρει μπροστά η κυβέρνηση. Να είναι εκεί κοντά στο 30%. Μπα και πάμε σε δεύτερη εκλογική αναμέτρηση και έτσι πείσουμε και κάτι παραπάνω. Πάνω απ' όλα οι Έλληνε να είναι ευχαριστημένοι. Όχι για κανέναν άλλο λόγο. Μια τέτοια κυβέρνηση που θα την πετύχουν και που θα την ξανατύχουν. Και εμείς βέβαια για να μπορούμε να φτιάχνουμε τα ηχητικά, να μην είμαστε και αχάριστοι, γιατί αν ποινικοποιούσαν την αχαριστία, οι φυλακές που υπάρχουν δεν θα έφταναν. Που έτσι κι αλλιώς δεν φτάνουν, ούτε και όταν τις επισκέπτεται δύο φορές την εβδομάδα ο Γρηγόρης Δημητριάδης. Να πούμε επίσης ότι βοηθάτε να τελειώσει και αυτό το έργο, το εγκαινιάσαμε σήμερα. Εγκαινιάζουμε από έργα, όπως το flyover το οποίο δεν ξέρουμε τι θα γίνει, όπως το μετρό το οποίο το εγκαινιάσαμε και σταμάτησε, όπως και τόσα άλλα, για να ξεκινήσει και αυτός ο κόμβος ο περίφημος του Σκαραμαγκά, ο οποίος θα είναι έτοιμος περίπου σε 36 μήνες. 36 μήνες όταν λέμε, άμα το κάνουμε αυτό που λέμε ψηλά,
1: τα λιράκια, ναι.
0: Τα λιράκια μας γίνει κοντά στα 3 χρόνια, ναι. Αν από εκεί και πέρα δεν έχουμε τις ιστορίες με τους εργολάβους και δεν σταματήσει το έργο και ζητάμε και κάτι παραπάνω και βλέποντας και κάνοντας, μη σας ενδιαφέρει Έλληνα, αυτό που σας ενδιαφέρει είναι η κορδέλα. Κόπιε κορδέλα, μπορούμε να πάμε παρακάτω. Έχουμε έργο. Τα έργα στην Ελλάδα είναι σαν τα βαφτίσια. Από τη στιγμή που έχεις δώσει στο παιδί το όνομα, από εκεί και πέρα θα βρει το δρόμο του. Πορεύεται, έγινε χριστιανός ορθόδοξος. Θα πορευτεί. Από εδώ, από εκεί θα τη βρει την άκρη. Κάτι ανάλογο γίνεται και με τα έργα. Να θυμίσουμε επίσης όμως, επειδή είχαμε κορδέλες και επειδή τα έργα περατώνονται σύμφωνα με τον με το χρονικό διάστημα το οποίο εξαγγέλουμε, να πούμε και για το ΒΟΑΚ στην Κρήτη, ναι. Ο οποίος τώρα όχι απλώς θα είχε τελειώσει, τώρα θα κάνουν σούζα οι μεθυσμένοι τουρίστες εκεί. Αλλά εντάξει, έχουμε ένα κολληματάκι.
2: Τέλος πάντων,
0: να μην ασχολούμαστε με αυτά, ναι. Να ασχολούμαστε με αυτούς που συλλαμβάνουμε τώρα για τη Μαρφίνη μετά από 16 χρόνια. Μεγάλη χάρη μας και γενικότερα με τα έργα και οι μέρες του Γρηγόρη Δημητριάδη.
2: Και ήθελα να πω γι' αυτό για το κόβο του Σκαραμαγκά ότι ναι. Το έχουν αναλάβει οι εταιρείες, η σύμπραξη εταιρεών ΜΕΔΚΑ και Δομική Κρήτης.
0: Ναι,
2: Δομική Κρήτης.
0: Ναι, ναι. Πάντα.
2: Δεν ήθελε να κάνει το ΒΟΑΚ.
0: Ναι, όχι για κανέναν άλλο λόγο, γιατί είναι κριτική αντιμετώπιση του ζητήματος. Πάμε παρακάτω, έρχεται η κυρία Λατινοπούλου. Για ακούστε.
3: Λατινοπούλου έχει μια λεβεδιά. Καταρχήν την ξέρω προσωπικά, γιατί ήταν στη Νέα Δημοκρατία. Έχει μια λεβεδιά. Έχει μια αυθεντικότητα. Η Λατινοπούλου έπρεπε να φύγει, ας πούμε. Να βάλω ένα άλλο ερώτημα. Έπρεπε να φύγει. Δηλαδή δεν έχει και αυτή κατά τις δημοσκοπήσεις 3-4% το οποίο δεν μας περισσεύει και μπορεί ενδεχομένως κάτι να κόβει και από εμάς. Άρα θέλω να πω ότι γι' αυτό σας περιμένει, δεν είναι ένα πρόσωπο.
4: Ναι.
3: Εδώ είναι ότι θέλεις να ξαναπάς στο 42, να το πω έτσι. Αγκαλιά όλους.
5: Ναι. Αν μιλήσουμε αυτό τελώς για, ναι. Για την κυρία Λατινοπούλου, έχω να πω το εξής. Γιατί την έστειλε τη Λατινοπούλου Νέα Δημοκρατία. Δεν καταλαβαίνω.
0: Στο τέλος το βάλαμε εμβόλυμο τον φίλο μας. Όχι κανένα λόγο για να καταλάβετε ότι το Μέγαρο Μαξίμου, γιατί δεν υπάρχει παράταξη. Τώρα μην συζητάμε τώρα.
2: Τουλάχιστον κάποιοι συνονοούνται.
0: Συνονοούνται. Με αυτούς που θέλει να συνονοηθεί το Μαξίμου, συνονοείται. Οκ.
2: Ναι.
0: Με αυτούς οι οποίοι θέλει το Μαξίμου να φτιάξει κοινή γραμμή, φτιάχνει. Από εκεί και πέρα τώρα, αν ψάχνετε εσείς φιλελεύθεροι, Νέα Δημοκρατία, Προοδευτική και το ένα και το άλλο, ψάξτε κάπου αλλού. Δεν χρειάζεται να ψάχνουμε όλοι και στο ίδιο μέρος. Γιατί θα γίνει και μπούκομα, είναι για καλοκαίρι τώρα, δεν είναι για πολύ συνοστισμό. Όλοι μαζί. Δηλαδή να βάλουμε Πλεύρη, να βάλουμε Βορύδη, να βάλουμε Άδωνη, να βάλουμε Λατινοπούλου. Μόνο και μόνο γιατί αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι δευτερευόντως το φιλελεύθερο. Αυτό που μας ενδιαφέρει κυρίως είναι να κρατήσουμε την καρέκλα και να είμαστε όχι παράταξη, η παρέα, η παρέα η οποία διοικεί την Ελλάδα.
2: Σημερινόσα παρέα.
0: Ναι. Λεβέντισα η Λατινοπούλου.
2: Έχει μια λεβεντιά.
0: Έχει μια λεβεντιά. Θεωρώ ότι ο μέσος Έλληνας και ιδιαίτερο δημοκράτης, ακόμα και ο νεοδημοκράτης, έχει αναγνωρίσει αυτή τη λεβεντιά της Λατινοπούλου. Κάποιοι σκέπτονται μάλιστα πολύ σοβαρά να κατεβάσουν τη φωτογραφία ή στη φωτογραφία με AI τη Μαντώ Μαυρογέρου να κοτσάρουν τη μάπα τη Λατινοπούλου. Όχι για κανένα λόγο, γιατί και ταιριάζει και από την άλλη μεριά αναδεικνύει την αθάνατη ελληνική λεβεντιά. Όταν αυτή μάλιστα εκπορεύεται και από γυναίκα. Δεν είχαμε άλλες λεβέντισες στη χώρα μας. Αυτή να ζηλέψαμε, αυτή να αναδεικνύουμε. Πάντως έτσι εντελώς τυχαία μου έρχεται. Για τη δήλωση του κυρίου Γρηγόρη Δημητριάδη, μια δήλωση ενός παράγοντα ποδοσφαίρου, όταν πήγε έξω από την ΕΠΟ και είδε τους υπόλοιπους παράγοντες μαζεμένους. Αυτή μου έρχεται η φράση. Αλλά καλύτερα να μην την πω, γιατί.
2: Αγκαλιά όλοι.
0: Μπράβο. Πάμε τώρα, γιατί μας έτυχαν και το ζήτημα των υποκλοπών. Το χωρίσαμε σε τρεις. Το αξιολογήσαμε, το ιεραρχήσαμε και το χωρίσαμε σε τρεις ενότητες. Υποκλοπές. Δεν το ξέρατε, ακούσατε τα διαστόματα του Γρηγόρη Δημητριάδη. Είναι και δικηγόρος ο άνθρωπος. Σε όλη την Ευρώπη τα ίδια πράγματα γίνονται. Παντού το ίδιο, το ίδιο. Το ίδιο.
2: Και
0: το
2: και
0: ίδιο.
2: Δεν θα πάρουμε και κουβέντα έτσι.
0: Πάμε.
1: Είναι το θέμα των υποκλοπών που είτε ήσασταν εκεί την περίοδο αυτή, δεν είναι?
3: Δεν είχα καμία αμφιβολία, θα το θέσετε.
1: Σε μια οποιαδήποτε άλλη χώρα θα πέφτει η κυβέρνηση από αυτό το πράγμα. Σε αυτή τη χώρα δεν έπεσε η κυβέρνηση.
3: Ναι. Εδώ να σας διορθώσω λίγο. Ναι. Υπήρξε θέμα υποκλοπών Predator Pavla Pegasus σχεδόν σε όλες τις χώρες Ευρώπης. Πουθενά δεν έπεσε η κυβέρνηση. Απλά για να το βάλουμε σε ένα σωστό κόντεξτ.
1: Αλλά τουλάχιστον εκεί ξέραν ποιος το έχει το Predator, ε.
3: Όχι ακριβώς. Όχι ακριβώς και πουθενά δεν έγινε η φασαρία που έγινε εδώ πέρα.
1: Από τη στιγμή όμως που κάποιος άνθρωπος παρακολουθεί τον αρχηγό του στρατεύματος ή τους βουλευτές ή τους υπουργούς, αρχίζει το πράγμα να έχει ενδιαφέρον. Δηλαδή θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Χατζηδάκης, θα θέλατε να ξέρετε τι λέει ο Άδωνης, ας πούμε, και ας ήταν φίλος σας. Μέσα στην κυβέρνηση τα κάνουμε αυτό, θέλουμε πληροφορία. Εσείς πώς εξηγείτε ότι δεν είχατε καμία σχέση?
3: Ακούστε, εγώ ό,τι είχα να πω για τις υποκλοπές το είπα. Mm-hmm. Το μόνο που έκανε ήταν να λάβω την πολιτική ευθύνη. Κάπως έπρεπε να την αναλάβει. Έπρεπε να προχωρήσει η κυβέρνηση και δεν σκοπεύω να πω ποτέ και τίποτα παραπάνω. Αλλά όταν σας λέω ποτέ, εννοώ ποτέ.
4: Καλούμε το δικαίωμα σιωπής.
3: Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσω ποτέ για αυτό το ζήτημα. Γιατί πρέπει, θα σας πω γιατί. Πρέπει να σεβαστώ το κράτος, τις μυστικές υπηρεσίες, την κυβέρνησή μου, την παράταξή μου. Εμένα η δουλειά μου είναι να προστατεύω όλα αυτά και όχι να κάνω κακό. Εγώ σε ό,τι έχω να πω, ό,τι είπα το είπα, δεν θα πω ποτέ κάτι άλλο. Έτσι, το λέω για να είμαστε καθαροί. Δηλαδή, μπορεί να με ρωτάτε ένα τέταρτο κόμμα. Ναι. Δεν υπάρχει περίπτωση να πάρετε κουβέντα. Είμαι αρκετά έμπειρος να μην μιλήσω και δεν σκοπεύω να μιλήσω.
6: Ο όρκος σιωπής που έδωσε σε συνέντευξή του παραπέμπει σύμφωνα και με νομικούς κύκλους στον τρόπο με τον οποίο τα μέλη μιας εγκληματικής οργάνωσης του κοινού ποινικού δικαίου κλείνουν το στόμα τους με όρους όμερτα.
0: Ναι, εμείς έτσι λειτουργούμε, φιλελεύθερα και με ομερτά. Τι να κάνουμε, αυτά ξέρουμε, έτσι πορευόμαστε. Κάποιος έπρεπε να προστατεύσει.
2: Να πάρει την πολιτική ευθύνη για να συνεχίσει η κυβέρνηση.
0: Να συνεχίσει η κυβέρνηση.
2: Από ποιο πράγμα?
0: Μπράβο, να προστατεύσει το κράτος.
2: Από ποιο πράγμα?
0: Τις μυστικές υπηρεσίες, θα φτάσουμε και εκεί. Ναι. Τις μυστικές υπηρεσίες, την παράταξη κτλ. Ακούσατε πουθενά το λαό?
2: Καλά. Μας νοιάζει?
0: Όχι.
2: Τότε.
0: Απλούστατε και γι' αυτό και δεν το αναφέραμε. Μην έχετε και ψευδεστήσει δηλαδή. Οκ. Okay. Δεν μας νοιάζει. Οπότε μπορούμε να πάμε παρακάτω. Αλλά εδώ τίθεται και ένα άλλο ερώτημα. Αυτό που έδωσε ο Σάββατο. Να προστατεύσει από τι? Αφού όλα γίναν νόμιμα και εξαιρετικά. Υπάρχει περίπτωση ως οποιοδήποτε άλλο κράτος θεσμικός παράγοντας να πει για συνθήκες ανάλογες στο εξωτερικό ότι έγινε περίπου έτσι ακριβώς? Δηλαδή στην Ιταλία, στη Γαλλία είχαμε παρακολουθήσεις, δεν ξέραμε ποιοι είχαν το Predator, αλλά δεν έγινε έτσι ακριβώς, έγινε κάπως διαφορετικά, το οποίο εμείς έχουμε την αντιπροσωπεία αυτού του διαφορετικά και αν θέλουν μπορούν να το κάνουν διαφορετικά αλλά γραϊκά. Okay. Ελάτε να σας δώσουμε την πατέντα και η ιδιώτης να βοηθήσει ιδιώτης στη Λαμογιά. Να πάμε παρακάτω. Μάθετε να δουλεύετε. Λειτουργούμε ως πρότυπον. Ωραίο.
2: Ό,τι και να γίνει δεν θα του πάρουμε κουβέντα. Είναι πολύ εμπειρός και δεν θα του
0: το πάρουμε κουβέντα.
2: Δεν θα του πάρουμε κουβέντα.
0: Όχι, δεν λες κουβέντα. Ναι. Κρατάς κρυμμένα μυστικά για το κουβέντα. Αλλά δεν κατάλαβα γιατί να υπάρχουν μυστικά εφόσον είπαμε.
2: Είναι όλα καθαρά.
0: Όλα καθαρά και θα, όλα. Πώς το έλεγε. Δεν θα αφήσουμε τίποτα στο φως.
2: Δεν θα μείνει τίποτα. Ναι.
0: Δεν θα μείνει τίποτα στο φως. Πάμε. Το επόμενο.
1: Έχουμε έναν χώρο στον οποίο έχουμε αποφασίσει, σε αυτό το χώρο, αντί να είναι κάπου μακριά ένα ψυγείο με πληροφορίες, εντάξει, να το πάρουμε, να το βάλουμε στην κουζίνα μας. Δεν χωράει όλος και πολύ καλά η κουζίνα, αλλά γκρεμίζουμε διάφορα και βάζουμε το ψυγείο με τις πληροφορίες στην κουζίνα μας. Θέλετε να μου πείτε ότι πήρατε ένα ψυγείο, φτιάξατε την ιστορία όλη με τον Κοντολέοντα, όλα τα πάντα αυτά για να μην ανοίξετε ποτέ το ψυγείο?
3: Ναι.
1: Να μην περάσει ποτέ ο Πρωθυπουργός να πει, ρε παιδί μου, ας ανοίξουμε λιγάκι να φάμε λίγο πληροφορία.
3: Όπως σας είπα και πριν, μπορείτε να με ρωτήσετε με 10 τρόπους, με 20 τρόπους, με 30 τρόπους. Δεν μπορείτε ποτέ να απαντήσω κάτι παραπάνω.
1: Πάντως πρέπει να δεχτείτε ότι ανοίγανε το ψυγείο.
3: Δεν θα πω τίποτα. Αυτό, ο κώδικας θυμίζει μου αυτό λέει και αυτό επιτάσσει. Δεν μπορείτε ποτέ να μιλήσω. Και να ξέρετε όσο και να υπάρχει αυτή η πίεση, γιατί εδώ έχουμε μία πίεση η οποία εκπαιδεύεται από συγκεκριμένα μηδιακά οικοσύστηματα. Τώρα μην κρυβόμαστε έξω από το δάχτυλό μας και έχω πει και πολλά και νωρίτερα για το θέμα. Πολιτικά έχει κριθεί και σε εκλογές του 23.
0: Πολιτικά είχε κρυθεί, οπότε δεν μπορούμε να το συζητάμε και δεν έχει κανένα νόημα να το συζητάμε και μπορεί και να ξανακριθεί και τότε να πονάμε. Αλλά και πάλι δεν θα είχε καμία σημασία. Αυτή είναι ακριβώς τη δήλωση έχει κάνει και όταν κλήθηκε στην
2: Επιτροπή.
0: Στην Επιτροπή.
2: Θεσμών και διαφάνειες.
0: Ναι, θεσμών και διαφάνειες. Αυτό ακριβώς ήταν. Αυτά ακριβώς είπε. Αυτό ήταν η διευκόλυνση στην διερεύνηση της υπόθεσης. Αυτά ακριβώς είπε. Γιατί επιτρέπεται, είπαμε γιατί. Γιατί είναι ανυψιός. Δεν κατάλαβα. Είναι η ένσταση μόνο δική μας. Θα ακούσετε στη συνέχεια. Πάμε να ακούσουμε και τώρα για τον κύριο Αντίλια.
1: Η δήλωση του κύριου Κίλιαν, εντάξει, μετά από την απόφαση του πλημμυλιοδικείου, είναι εμφανώς εκβιαστική προς την κυβέρνηση. Λέει, ας πούμε, ότι ξέρεις, έχω ένα χαρτί που έχω πουλήσει σε εσάς. Ή τέλος πάντων, υπενήσετε ότι μπορεί ανά πάσα στιγμή να βγάλει στη φόρα κάτι που θα αποδεικνύει τη σχέση της και της κυβέρνησης. Μέσα από την ίδια τη δική προκύπτει ότι ήταν σε συνεννόηση το Πρέταντορ με την ΚΙΠ. Δουλεύανε δηλαδή μαζί. Αυτό που λέει η δικογραφία, λέω, έτσι. Άρα. Δεν είναι και τυχαία που έρχεται το πράγμα στα
3: βιβλία. Ακούστε, αυτά είναι δικά σας συμπεράσματα. Η δικογραφία δεν λέει τίποτα από όλα αυτά. Απόδειξε ότι ο Άριος Πάγος τρεις φορές, το ξαναλέω. Γιατί κάποια στιγμή θα αποφασίσουμε ποια δικαιοσύνη εμπιστευόμαστε. Δεν εμπιστευόμαστε αλλά καρτ. Δηλαδή, μας αρέσει το Μονομελές και δεν μας αρέσει ο Άριος Πάγος. Θέλω να το καταλάβω. Και αυτό ισχύει και ανάποδα, έτσι. Δηλαδή, εδώ η δικαιοσύνη κάνει τη δουλειά της και η πολιτική κάνει τη δική της δουλειά. Εγώ έκανα μόνο ένα σχόλιο για την πολιτική εκμετάλλευση.
0: Και εμείς όλοι οι λαλάκες πιστεύουμε ότι η δικαιοσύνη απονέμει δικαιοσύνη.
2: Ναι.
0: Δεν ξέρουμε ότι κάνει τη δουλειά της. Άμα είναι να κάνει τη δουλειά της, γιατί με τη δουλειά της συζητάμε για άλλους όρους. Δεν το ξέραμε. Αλλά δεν μας ενημερώσετε και εμείς τα παιδιά. Πού να ξέρουμε τι κάνουν δουλειά αυτοί. Εμείς νομίζαμε ότι απονέμουν δικαιοσύνη. Αν είναι να κάνουν δουλειά, εντάξει. Να το συζητάμε διαφορετικά. Να δούμε, ρε παιδί μου, με πόσα κάνουν τη δουλειά τους. Αν βγαίνουν κάνοντας τη δουλειά τους με αυτά τα οποία.
2: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς.
0: Με τους όρους της ελεύθερης αγοράς και να πάμε παρακάτω. Αλλά μην μας τα λέτε ένα-ένα. Δηλαδή, μην περιμένουμε να ακούσουμε μια συνέντευξη για να μάθουμε ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη
2: κάνει δουλειές.
0: Κάνει δουλειές. Και να μάθουμε κιόλας αν κάνει δουλειές, αν μας παίρνει. Έτσι. Μην ανοιχτούμε κιόλας και πάμε για κάμια κατραπάκα στο ξέποτο. Με ποιους κάνει δουλειές. Και με ποιους όρους κάνει αυτές τις δουλειές. Λέμε, αν σας παίρνει, να μας πείτε κάτι παραπάνω. Αν δεν σας παίρνει, πάμε στο επόμενο.
3: Δεν μπορούμε να είμαστε σαποστάκηδες, διότι δεν επιτέθηκα εγώ.
1: Δεν φοβηθήκατε. Δεν φοβάστε αυτούς τους 10, τους 5 παράγοντες οικονομικούς, οι οποίοι λένε, κάνουν ό,τι θέλουν τη χώρα.
3: Γιατί να μην φοβούνται αυτοί.

0: Θα σου πω και κάτι ακόμα. Όταν επιτίθεσαι συνέχεια σε έναν άνθρωπο, όπως εγώ έχω υφίσταμαι επιθέσεις από συγκεκριμένο οικοσύστημα χρόνια, τα βαβιάζεις την αρχή της αναλογικότητας. Έχω φύγει από το 22. Ένα χρόνο με χτυπάς. Δύο, τρία, τέσσερα. Πότε λέμε φτάνει, ρε παιδί μου. Πότε σταματάμε. Πού είναι αναλογικότητα και γιατί το βάζω αυτό. Στις ανατολίτικες φιλοσοφίες λένε ότι πάντα να αφήνεις στον εχθρό σου μια χρυσή έξοδο διαφυγής. Δεν σου περνάει από το μυαλό, ρε παιδί μου, όταν με χτυπάς εμένα ή τον οποιονδήποτε, έτσι. Αν φτάσω σε σημείο να αισθανθώ ότι δεν έχω τίποτα να χάσω. Τι θα κάνουμε. Γιατί το πάμε μέχρι εκεί. Αφού δεν συμμετέχω στα κοινά σήμερα.
1: Πού να συμμετείχε και στα κοινά. Κάτι πίτα σκόβω, αλλά εντάξει, αυτό δεν μπορεί να
2: κάτι πάρτι
1: αυτό
2: κάνω.
1: Με το οικοσύστημα, τι καινούργια ιστορία είναι.
2: Ναι.
1: Ε.
2: Ναι. Το οικοσύστημα.
1: Τι είναι το οικοσύστημα, δηλαδή, για να καταλάβω.
2: Το περιβάλλον.
1: Α, το περιβάλλον.
2: Ναι.
1: Ναι. Ποιο περιβάλλον, το δικό μας ή το άλλων.
2: Το δικό.
1: Μάλιστα. Τους, ναι. Όταν το περιβάλλον αυτό ήταν δικό μας, ήμασταν μια χαρά.
2: Σίγουρα.
1: Τώρα άλλαξε το οικοσύστημα. Τι έχουν, κλιματική αλλαγή στο οικοσύστημα.
2: Ναι.
1: Έτσι. Και το πότε σταματάμε, το πότε σταματάμε, δεν το αποφασίζει η δικαιοσύνη. Αλλά είπαμε, η δικαιοσύνη έχει δουλειές. Και από την άλλη μεριά, πότε σταματάμε. Όταν σταματάμε να δίνουμε συνεντεύξεις. Και να ρωτήσουμε εδώ κάτι. Δηλαδή αυτό είναι με σύμφωνη τη γνώμη της παράταξης. Δηλαδή διατηρούμε το ζήτημα και το θέμα το ανοιχτό ανοιχτότατο για την κοινή γνώμη του κυρίου Δημητριάδη. Το διατηρούμε ανοιχτό. Γιατί μας συμφέρει. Θέλουμε δηλαδή να παραμείνει ανοιχτό. Εφόσον έχει κρυθεί από τις εκλογές. Και δεν το διατηρούμε ανοιχτό. Θα απαντήσει κάποιον.
2: Και συνέντευξη και κόντρα συνέντευξη.
1: Και κόντρα συνέντευξη και, και χώρια τσαμπουκάδες.
2: Και στο Real και
1: ναι,
2: από εδώ.
1: Και παντού και το ένα και το άλλο. Γιατί το διατηρούμε. Γιατί το συντηρούμε. Γιατί το ανανεώνουμε. Αφού έχει κλείσει.
2: Το έκρινε ο ελληνικός λαός άλλωστε.
1: Ε, βέβαια.
2: Στις εκλογές του 22.
1: Πάμε να ακούσετε και κάτι για την τέτοιο.
2: Για τη μαφιά.
1: Όχι, νομιμοποίηση πρώτα. Εφόσον όλα είναι νόμιμα, τα νομιμοποιήσουμε. Πώς νομιμοποιείς το νόμιμο. Για ακούστε, νομικός μιλάει.
3: Για τη λειτουργία των παράνομων λογισμικών τύπου Predator, όχι μόνο δεν λέει τίποτα για την παραβίαση των προσωπικών δεδομένων, αλλά εκτιμά ότι αυτά θα νομιμοποιηθούν για να τα χρησιμοποιούν οι αστυνομικές υπηρεσίες.
0: Αυτό το ζήτημα κάποια στιγμή, είτε λέγεται Predator, είτε Pegasus, είτε τα λοιπά, θα πρέπει να νομοθετηθεί μία ή άλλη. Διότι αυτή τη στιγμή η τεχνολογία προχωράει. Όταν οι υπηρεσίες είτε τρομοκρατικοί, να το πούμε ένα παράδειγμα εδώ πέρα, ψάχνει τους τρομοκράτες. Έτσι δεν είναι. Και παίρνει μια άδεια από τον εισαγγελέα για μια νόμιμη επισύνδεση.
2: Ναι.
0: Αυτή τη στιγμή μπορεί να ακούσει μόνο την κανονική γραμμή.
1: Εντάξει, μας έπεισε και πρεμούρα πάνω σε αυτό. Αφού όλα αυτά είναι παράνομοι ή δεν είναι. Κανένας από αυτή τη συνέντευξη δεν έχει καταλάβει ο συγκεκριμένος άνθρωπος τι θεωρεί νόμιμο και τι θεωρεί παράνομο.
2: Είναι λίγο
1: νόμιμο
2: θολά.
1: Νόμιμο θεωρούμε
2: όρια.
1: Ό,τι χειριζόμαστε εμείς και η παρέα μας.
2: Είναι λίγο τα όρια θολά.
1: Ναι, και από εκεί και πέρα παράνομο είναι οτιδήποτε δεν μας συμφέρει. Οκ, ή δεν μας ακουμπά. Το Predator, αν είναι νόμιμο ή παράνομο.
2: Ένα παράνομο Ισραηλινό λογισμικό μας παρουσιάζει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιείται από τις αρχές του νόμου.
1: Ναι, και να γίνει νόμιμο.
2: Ναι, ναι.
1: Άρα τώρα δεν ήταν παράνομη.
2: Ναι, προφανώς και είναι παράνομο. Δεν υπάρχει. Αυτό δεν το συζητάμε.
1: Περίμενε. Αν είναι παράνομο, γιατί είχαμε τα λαβέρια με την ΕΕΠ.
2: Ναι, αυτά δεν τα δεχόμαστε ότι υπάρχουν. Εκεί είναι η γραμμή.
1: Μάλιστα.
2: Ναι, εκεί τραβάμε τη γραμμή του ιδιώτη.
1: Ναι, μάλιστα.
2: Ότι ο ιδιώτης, οι τέσσερις αυτοί ιδιώτες, ο Ντίλιαν, η Σάρα Χάμου, ο Φέλιξ Μπίτζιος και άλλος ένας καταδικαστέντας.
1: Ναι,
2: είναι
1: αυτοί
2: που έκαναν μόνο τους τη δουλειά τους. Τη δουλειά. Δηλαδή αυτά τα παράνομα Ισραηλινά λογισμικά μπορεί να είναι παράνομα, αλλά είναι χρήσιμα.
1: Είναι,
2: αυτό μας είπε.
1: Όχι, εκτός από το ότι λέει ότι είναι χρήσιμα, λέει ότι θα πρέπει.
2: Θα πρέπει να είναι και, είναι και νόμιμα.
1: Ωραία. Άρα μέχρι στιγμής έχω έρθει σε επαφή με κάτι το οποίο είναι παράνομο. Ναι. Όχι. Όχι. Όρη μαφίας. Περιμένετε γιατί μας χρειάζεται και η μαφία. Για πάμε, για ακούστε.

0: Επειδή ο Μπουρδολόγος και ο Ανιστόρητος πάντα προσπαθεί να κερδίσει εντυπώσεις, να καταλάβουμε και τι λέμε. Έχει αποδειχθεί στην περίπτωση των δραστηριοτήτων των ερυθρών ταξιαρχιών ότι συμμετείχε η μαφία. Αυτό εννοεί.
1: Μπορεί. Βοήθησε όμως.
0: Ναι,
1: εντάξει.
0: Δεν διευκρινίζει το πώς βοήθησε.
1: Πώς βοήθησε, αυτό λέω. Το πώς βοήθησε το ξέρει ο ίδιος.
0: Μπράβο. Μάλιστα. Ωραία. Να προχωρήσουμε και σε αυτό.
1: Συνεννοηθήκαμε όμως.
0: Συνεννοηθήκαμε.
1: Εμένα αυτή, ναι. μου, αυτή η κουβέντα μου.
0: Α, πάνω απ' όλα. Γιατί συνεννοηθήκαμε. Και να ακούει εισαγγελέα, δεν βαριέσαι. Πάμε παρακάτω.
1: Να ξέρουμε.
0: Τη δουλειά του πρέπει να
1: ξέρουμε.
0: Να
1: κάνει. Γιατί...
0: Και η δουλειά του είναι, ποια είναι, δεν μας αγγίζει.
1: Μιας και είναι, και στην επικαιρότητα όλη αυτή η εντός εισαγωγικών αριστερή, τρομοκρατία και αού.
0: Ναι.
1: Να ξέρουμε και πώς λύνονται τα προβλήματα. Σας τα παρουσιάζουμε από τώρα για να μην έχετε μεταπορίες. Σε περίπτωση που γίνει κάτι, λέμε τώρα.
0: Και θα καλείται η μαφία να είναι και λίγο ενεργή. Έτσι.
1: Αυτό.
0: Για κανέναν άλλο λόγο, για να μπορέσουμε να πάμε παρακάτω. Πάμε κι εμείς.
2: Το ερώτημα όμως αν έχει επαφή με τον αρχηγό, έστω και σε ανθρώπινο επίπεδο, ο κύριος Δημητριάδης επιμένει με όρους μαφίας. Δεν θα τον προδώσει ποτέ, λέει.
3: Δεν υπάρχει ένας από το κλειστό οικοσύστημα που να ήταν κοντά στο δωμάτιο της εξουσίας, όπως θα λέτε, που να μην αναγνωρίζει ότι εγώ δεν προδώσα ποτέ και ότι δεν θα προδώσω ποτέ. Αυτό είναι πεντακάθαρο.
4: Αυτό είναι πολύ καλό.
3: Όλα τα άλλα κάνουν κύκλους.
0: Να οριστεί η ημερομηνία και να βραβευτεί. Εντάξει ρε παιδί μου. Τους ανθρώπους αυτούς θα πρέπει να τους βραβεύουμε και να αποτελούν και πρότυπο. Δεν κατάλαβα. Αν είναι να μπει και στα σχολεία, άμα είναι μάθημα στα σχολεία.
1: Ναι.
0: Ποιος δεν πρόδωσε ποτέ, αυτός. Βίος και πολιτεία. Να μαθαίνουν τα νεαρά παιδιά. Δεν κατάλαβα. Πώς δημιουργούνται τα πρότυπα. Έτσι. Πάνω απ' όλα φταίνε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ποιος το ανακάλυψε?
1: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος.
0: Ο κυβερνητικός μας εκπρόσωπος. Άρε άτιμα. Μου εμάς φάγατε τη ζωή μας.
2: Στο ερώτημα γιατί δεν κλήθηκαν στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής Δημητριάδης και Ντίλιαν, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος επέλεξε να στοχοποιήσει τα μέσα ενημέρωσης για τηλεδικαστήρια, όπως είπε, αλλά και να επικαλεστεί τις προκλητικές αρχιοθετήσεις του Αριουπάγου.
5: Όλα αυτά τα έχει ερευνήσει η δικαιοσύνη. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν κληθεί ξανά και ξανά. Είναι τρελό αυτό που γίνεται. Ανοίγεις κατά περιόδους ένα κανάλι, βλέπεις έναν εισαγγελέα, έναν δικαστή, λείπει ένας γραμματέας για να κάνουμε μια σύνθεση δικαστηρίου. Όταν έχεις μια δικαστική απόφαση, δεν μπορούμε να καθόμαστε να κάνουμε debate, αν μας αρέσει ή όχι.
4: Μόνο παπάντζα.
0: Αυτή είναι η δικαιοσύνη. Παίρνει την δικαστική απόφαση, την κλειδώνει και τελείωσε υπόθεση. Από εκεί και πέρα και λέει: αστυχία ανορθώνει, δεν μας ενδιαφέρει. Υπάρχει κλειδωμένη.
1: Υπάρχει.
0: Ωραία. Τα κάθομαι στα καθίστε και λιγάκι για να ξεκλειδώνουμε.
1: Υπάρχει σε πάνελ ποτέ δικαστή, έχει δει, α πούμε, να βγει.
0: Πολλέ. Ήταν και το ρωτοδικείο παλαιότερα. αλλά δεν το προλάβαμε. Λοιπόν, όλη αυτή τη σούπα τη χαλάει ένα πρώην ευρωβουλευτή τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ο κ. Πάνο Ελευθεριάδη, καθηγητή νομική στο Πανεπιστήμιο τη Οξφόρδη. Αυτά είναι τα πανεπιστήμια που θέλουμε να φέρουμε.
1: Έλα,
0: το Οξφόρδη. Καταλάβατε.
1: Για
0: να χαλάσουμε την πιάτσα. Πάμε να τον ακούσουμε.
2: Ακόμη και πρώην υποψήφιος ευρωβουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και καθηγητής της νομικής στην Οξφόρδη, χαρακτηρίζει τον κύριο Δημητριάδη ύποπτο πολύ σοβαρών κακουργημάτων.
6: Γιατί δεν υπόκειται στην έρευνα όπως όλοι μας, επειδή είναι έγγονός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη? Η ποινική ευθύνη δεν ξεπλένεται με τις εκλογές όπως ισχυρίζεται ο κύριο Δημητριάδη. Αυτά είναι τα φλιναφήματα των λαϊκιστών και των ακροδεξιών.
0: Άκου να σου πω, αγαπημένο μου Παύλο Ελευθεριάδη, πώς σε λένε και τα
1: πάνω,
0: λοιπά.
1: Πάνω.
0: Πάνος, παρακάτω. Λοιπόν, και έγκονος είναι και ανήψιος. Ξέχασες το ανήψιος.
1: Ναι.
0: Οπότε, με τη διπλή αυτή ιδιότητα, δεν κατάλαβα, έχεις free pass. Αχ, και από εκεί πέρα είναι να λέει τέτοια Οξφόρδη που κάνουμε αγώνα για να τη φέρουμε εδώ. Καλύτερα να μείνει
1: εκεί που είναι.
0: Αυτό καλό.
1: Συνεννοηθήκαμε.
0: Τα βρήκαμε.
1: Έτσι,
0: ωραία, πάμε παρακάτω.
1: Βοήθησε και η μαφία.
0: Έτσι. Στον ήχο ήταν ο Νίκος Αγγελόπουλος, δημοσιογραφική επιμέλεια στο μοντάζ στην έρευνα και εδώ μαζί μας Σάββας Παναγιωτήτης. Νίκος Λιμπερόπουλος, μουσικές επιλογές. Να έχετε ένα ευχάριστο απόγευμα, ένα πολύ όμορφο μαφιόζικο βράδυ. Και τα λέμε αύριο την ίδια ώρα πάντα εδώ στον Αθήνα 84. Γεια σας.
1: Να είστε καλά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 4.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίγη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl. Γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine. Το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.

Καλησπέρα, καλησπέρα, καλησπέρα. Τι μου κάνετε εδώ? Είμαστε λοιπόν εδώ όπως κάθε Τρίτη και Πέμπτη, έτσι και σήμερα Τρίτη. Είμαστε εδώ λίγο μετά τις 4 και για 2 ώρες μέχρι τις 6 θα παίζουμε τη μουσική της ζωής σας. Εκτός τόπου και χρόνου, ναι, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Και ο αγαπημένος σας και χρόνου, ναι, είναι τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Το αγαπημένο σας ραδιόφωνο.

κάνουν εδώ μπροστά αναμνήσεις. Θα θυμηθείτε καταστάσεις, πρόσωπα και πράγματα. Ο Dinos Classical, ένα από τα πρόσωπα που παίζουν, είναι και πάλι στην κονσόλα του ήχου. Άλλο ένα από τα πρόσωπα, και τι πρόσωπο. Φέδων Πιπέρης, κυρίες και κύριοι, το πρόσωπο είναι στα social και στην γραμματιακή υποστήριξη της εκπομπής. Πίσω από το μικρόφωνο ο Γιάννης Ξαγοράρης και στην επιλογή της μουσικής. Και πάμε με πρώτο κομμάτι, ένα από τα αγαπημένα μου. I'm not in love. Έχει τίποτα άλλο, το λέει και κατηγορηματικά. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1975. Έγινε παγκόσμια επιτυχία από τους Βρετανούς 10cc. Eric Stewart και Graham Gouldman είναι αυτοί οι οποίοι έγραψαν το κομμάτι Μάιος του 1975 από το original soundtrack. Υπέροχο κομμάτι. I am not in love, κυρίες και κύριοι. Αυτή είναι η 10cc.

Αυτό, όπως έχετε καταλάβει, είναι ένα από τα πιο γνωστά hard rock τραγούδια του βρετανικού συγκροτήματος Uriah Heep. Κυκλοφόρησε το 1972 μέσα από τον τέταρτο στούντιο δίσκο τους με τίτλο Demons and Wizards και γράφτηκε από τον κιμπορντίστα τον Ken Hensley. Έγινε η πρώτη μεγάλη επιτυχία του συγκροτήματος στις Ηνωμένες Πολιτείες, έφτασε το νούμερο 39 στην Αμερική το Σεπτέμβριο του 1972 και γνώρισε τεράστια επιτυχία. It's a new entry on your favorite radio program. It's a hit. Μεγάλο hit λοιπόν, και το κομμάτι που ακολουθεί είναι φοβερό.

είναι ο Rod Stewart και η μεγάλη επιτυχία Maggie May. Ένα βιωματικό κομμάτι από τον υπέροχο Rod Stewart.

Το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1971 μέσα από τον τρίτο προσωπικό δίσκο του καλλιτέχνη Every Picture Tells a Story. Μαζί με τον Rod Stewart βοήθησε και ο Martin Quinton. Το τραγούδι αυτό βασίζεται σε προσωπικές αναμνήσεις και εμπειρίες του ίδιου του Stewart από μια μεγαλύτερη σε ηλικία γυναίκα. Από μια cougar δηλαδή. Το όνομα Maggie May δεν ήταν το πραγματικό όνομα της γυναίκας, αλλά το δανείστηκε από ένα παραδοσιακό λαϊκό τραγούδι του Liverpool.

0: hottest DJ mixing the beats. Beats.
1: Mixing the beats.
2: Πάμε ένα φοβερό τραγούδι τώρα, τέλη της δεκαετίας του 70, 25 Απριλίου του 1979. 25 Απριλίου του 79 λοιπόν, και η Donna Summer με παραγωγό τον Giorgio Moroder και τον Pete Bellot έχουν ένα φοβερό άλμπουμ, το Bad Girls της Donna Summer, που περιέχει και αυτό το κομμάτι, το ομώνυμο Bad Girls.

Και από το 1979 θα πάμε αρκετά πίσω στο 1971, στις αρχές της δεκαετίας του 70. Είναι ο Marvin Gaye. Μάιος, 21 Μαΐου συγκεκριμένα, του 1971, ενώ το κομμάτι έκανε την εμφάνισή του 21 Ιανουαρίου του 71. Ένα υπέροχο soul R&B κομμάτι από την Tamla, τη Motown δηλαδή. Picket lines, and picket signs, don't punish me with brutality. Ένα κομμάτι με κοινωνικές προεκτάσεις, so you can see έναν πόλεμο του Βιετνάμ. Ήταν αρκετά φρέσκος εκείνη την εποχή. Οι επιρροές είναι φανερές. Marvin Gaye λοιπόν και το υπέροχο κομμάτι What's Going On. Ο Marvin Gaye που έφυγε από το μάτιο του το κόσμο 1 Απριλιά του 84. Και αρκετά μικρή ηλικία.

0: got more hits for you, so stay tuned.
1: Απρίλιος του 1971, κομμάτι γραμμένο από τον John Fogerty. Είναι το άλμπουμ Cosmos Factory, Creedence Clearwater Revival και το Up Around.

0: στις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη. Εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν και παίρνουμε πολύ σοβαρά τη μουσική και πάμε τώρα με ένα θρυλικό ροκ τραγούδι, τον Moody Blues. Ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 1967 στο άλμπουμ Days of Future Past. Είναι το Nights in White Satin. Ένα τραγούδι που αγαπήθηκε ιδιαίτερα στην Ελλάδα. Μία από τις πιο κλασικές ροκ μπαλάντες. Γράφτηκε από τον Justin Hayward σε ηλικία 19 ετών. Περιλαμβάνει τη χρήση του οργάνου μέλλοτρον, το οποίο δίνει μια μοναδική ορχιστρική αίσθηση. Το κομμάτι λοιπόν αυτό κυκλοφόρησε αρχικά το 1967. Γνώρισε τεράστια παγκόσμια επανεκδοτική επιτυχία το 1972.

0: Are you sitting comfortably? Then we'll begin.
1: Let's get crazy!
2: Now that's what's happening.
3: Showtime!
4: Έχουμε εδώ τον Ντόμινο. Ένα γνωστό τραγούδι του Βόρειο-Ιρλανδού τραγουδοποιού Van Morrison. Το τραγούδι αυτό κυκλοφόρησε το 1970 ως το πρώτο κομμάτι και βασικό σίγγλ από το τέταρτο στούντιο άλμπουμ του Van Morrison με τίτλο His Band and the Street Choir. 14 Οκτωβρίου του 1970 σαν σίγγλ. Το τραγούδι αυτό αποτελεί προσωπικό μουσικό αφιέρωμα και αναφορά του Morrison στο θρυλικό πιανίστα και τραγουδιστή της R&B από τη Νέα Ορλεάνη, τον Fats Domino. Γι' αυτό και ονομάζεται Domino. Συνδυάζει στοιχεία rock, στοιχεία soul και ρυθμούς πνευστών. Αποτελεί δε χαρακτηριστικό δείγμα του λεγόμενου Celtic Soul, ήχου του καλλιτέχνη.

Λοιπόν, αυτό το κομμάτι το έγραψε αρχικά ο φοβερός Randy Newman το 1966 για τον Eric Burdon. Όμως έγινε μεγάλη επιτυχία από τους Three Dog Night 4 χρόνια αργότερα το 1970 με τη φωνή του Corey Walls. Mama told me not to come.

άλλη μια μεγάλη επιτυχία του 1970 από τους Αμερικανούς The Zaggers, με μέλος τον Donny Iris. Ένα κομμάτι που έφτασε στο νούμερο 2 των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι το The Rapper. Το συγκρότημα έρχεται από το Pittsburgh των Ηνωμένων Πολιτειών. Φοβερή επιτυχία με το τραγούδι The Rapper που κυκλοφόρησε το Γενάρη του 70. Γράφτηκε και τραγουδήθηκε από τον Donny Iris ή αλλιώς Dominic Iris.

0: And now, it's time to listen to the best radio station on the planet.
1: Έρχονται οι Grateful Dead με το κομμάτι Uncle John's Band. Άλλο ένα κομμάτι της υπέροχης χρονιάς 1970 από το άλμπουμ Working Man's Dead. Jerry Garcia και Robert Hunter. Ένα ακουστικό κομμάτι το οποίο έχει παιχτεί πάνω από 330-340 φορές κατά τη διάρκεια της καριέρας της μπάντας.

0: hits. Dance in my car, non-stop music.
1: Εκεί κοντά. Κοντά στο 1970, συγκεκριμένα 1969. Ένα φοβερό ψυχεδελικό rock κομμάτι είναι το Spirit in the Sky από τον Norman Greenbaum. Έχει και θρησκευτικές χριστιανικές επιρροές το κομμάτι αυτό. Ένα one hit wonder κυριολεκτικά για τον Norman Greenbaum. Μετά από την παρακολούθηση στην τηλεόραση μιας χοροδίας gospel, ο Greenbaum έγραψε το κομμάτι.

Λοιπόν, πάμε τώρα με ένα κομμάτι που γράφτηκε από τον Wayne Carson και έγινε μεγάλη επιτυχία πολύ αργότερα. Το τραγούδι ηχογραφήθηκε για πρώτη φορά το 1967 από το αμερικανικό rock συγκρότημα The Box Tops με τη βραχνή soul φωνή του έφηβου τότε Alex Chilton. Μιλάμε για το The Letter. Αργότερα το ανέλαβε και το διασκεύασε με τη δική του προσωπική φωνή

ο Τζο Κόκερ το Μάρτι του 1970. Κατά τη διάρκεια των δοκιμών για την θρυλική περιοδία Mad Dogs and Englishmen. Την ενορχήστρωση και την παραγωγή ανέλαβε ο σπουδαίος Λίον Ράσελ με τον Ντένι Κόρντελ. Κομμάτι μετετράπη σε έναν δυναμικό γρήγορο χήμαρο με πνευστά και έντονα gospel φωνητικά. Η πιο διάσημη λοιπόν αυτή εκτέλεση περιλαμβάνεται στο live album και στην ομώνυμη ταινία ντοκιμαντέρ Mad Dogs and Englishmen του 1990, η οποία μαγνητοσκοπήθηκε στο Fillmore East της Νέας Υόρκης. Το The Letter είναι ένα από τα κορυφαία τραγούδια στην ιστορία της rock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Aegeo Live στους 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στη μουσική.
1: Hello baby.
2: Τα βινήλια μέσα από τις χρυσές δεκαετίες της μουσικής συνεχίζουν να παίζουν 4 με 6 κάθε Τρίτη και Πέμπτη, εκτός τόπου και χρόνου, με το Γιάννη Ξαγοράρη και την παρέα. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Ελάτε μαζί μας, χαλαρώστε και απολαύστε υπεύθυνα. Άλλωστε, η μουσική είναι ένα ωραίο ναρκωτικό, αν δεν την πάρεις πολύ στα σοβαρά.
3: Εδώ είμαστε λοιπόν, ακραία καιρικά φαινόμενα. Α, και δια του λόγου του αληθές, πάμε με ένα φοβερό τραγούδι από τους Moments. Ένα τραγούδι του 1970. Γράφτηκε το 1968 από την Sylvia Robinson και τον Bert Cage. Αρχικά ηχογραφήθηκε από την Leslie Valentine, αλλά η εκδοχή που έχουμε εδώ έγινε πασίγνωστη.

0: compete against it when you can have it now?
1: Superstars, return to splendor with Rock and Roll Inferno.
0: Real Rock Radio.
2: Λοιπόν, το κομμάτι που ακολουθεί, το He Ain't Heavy, He's My Brother, κυκλοφόρησε το 1969 από το βρετανικό συγκρότημα The Hollies. Γράφτηκε από τους Bobby Scott και Bob Russell, ενώ στο πιάνο της ηχογράφησης που ακούτε συμμετέχει και ο Elton John. Μάιος του 1969, στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια μπαλάντα. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε από τον Kelly Gordon, αλλά έγινε παγκόσμια επιτυχία από τους Hollies. Το He Ain't Heavy, He's My Brother αποτελεί παλιό σύνθημα που χρονολογείται από τη δεκαετία του 1880. Ένα σύνθημα που έγινε ευρέως γνωστό ως το σύνθημα του ιδρύματος Boys Town, στις Ηνωμένες Πολιτείες, από τον πατέρα Edward J. Flanagan.

0: And Heavy, He's My Brother. Αυτή είναι η Hollies. Το 1970.
1: In your face, all over the place. We're online 24/7. 24/7. You're listening to the hottest internet station.
0: Και πάμε με το ABC. ABC. Το δεύτερο στούντιο άλμπουμ του αμερικανικού συγκροτήματος The Jackson's 5, το οποίο κυκλοφόρησε στις 8 Μαΐου του 1970 από τη Motown. Το επώνυμο τραγούδι που έχουμε εδώ έγινε τεράστια επιτυχία και έφτασε στο νούμερο 1 του Billboard Hot 100. Την παραγωγή ανέλαβε η Corporation. Ο Michael Jackson τραγουδάει τα κύρια φωνητικά σε όλα τα κομμάτια του άλμπουμ, εκτός από το I Found That Girl, όπου τραγουδάει ο αδελφός του, ο Jermaine. Ένα τραγούδι, αυτό που ακούμε, που προτάθηκε και για βραβείο Grammy το 1971. ABC,

0: 5, 4, 3, 2, 1. We have ignition. Strap in.
1: You're about to listen to the hottest sounds. It's the hottest mixtape in the world. And you've got it.
2: Πάμε τώρα με τη μεγαλύτερη επιτυχία του καναδικού ροκ συγκροτήματος The Guess Who. American Woman. Κυκλοφόρησε το 1970 και έφτασε στο νούμερο 1 στο Billboard Hot 100. Το ομώνυμο τραγούδι και το τραγούδι, το ομώνυμο άλμπουμ και το τραγούδι γράφτηκαν από τα μέλη του γκρουπ, τον Barton Cummings, τον Randy Bachman, τον Jim Cale και τον Gary Peterson. Κυκλοφόρησε το Γενάρη του 70 στο άλμπουμ American Woman και το Μάρτι του 70 ως single. Από τις ομορφότερες διασκευές ήταν αυτή του Lenny Kravitz το 1999, που του χάρισε και ένα βραβείο Grammy.

0: right back after this word, word, word, word.
1: Η ιστορία στο κομμάτι που ακολουθεί είναι από το 1966, από τον J.J. Cale. Είναι το After Midnight, το οποίο έγινε μεγάλη επιτυχία όταν διασκευάστηκε από τον Eric Clapton για το πρώτο του προσωπικό άλμπουμ, Eric Clapton, το 1970. Οκτώβριο του 70 λοιπόν κυκλοφορεί η εκδοχή του Clapton στο After Midnight. Η επανεκτέλεση θα έρθει το 1988 για μια διαφήμιση μπίρας. Θεωρείται ένα από τα πιο χαρακτηριστικά και εμβληματικά τραγούδια σε ολόκληρη την καριέρα του Clapton.

0: non-stop music.
1: You're listening to Majaz.
0: Email
2: gmail.com.
0: DJ in the mix.
3: But if you drink, pay cash.
4: Right now is go back. Way back.
5: Εδώ λοιπόν έχουμε τώρα την πρασινομάτα κοπελιά. Όχι, δεν είναι το παραδοσιακό κριτικό τραγούδι, όχι, δεν είναι αυτό. Είναι μια μεγάλη επιτυχία του αμερικανικού ροκ συγκροτήματος Sugarloaf από το 1970. Κυκλοφόρησε λοιπόν το 70 στο πρώτο ομώνυμο άλμπουμ του συγκροτήματος και έφτασε μέχρι τη θέση 3 στα αμερικάνικα τσάρτ. Το κομμάτι αυτό γράφτηκε από τους Jerry Corbetta, J.C. Phillips και David Riordan. Συνδυάζει στοιχεία rock και ψυχεδελικής μουσικής με έντονη παρουσία πλήκτρων και solo οργάνων. Green Eyed Lady. Αυτή είναι η Sugarloaf.

0: Μην ακούσω τσιμουδιά.
1: Μην μιλήσει.
0: Μα είναι δυνατόν.
2: Θα είμαστε ένα τέτοια ώρα.
0: Ακούσω να μιλήσει κάκι.
2: Μην ανοίξει το στόμα μου τυχόν. Ανοίξει το στόμα
0: μου. Σε φάγα. Κύχ να μην ακούσω. Μην ακούσω τσιμουδιά. Τσιμουδιά μην ακούσω. Σε φάγα.
3: Εκτός τόπου και χρόνου. Ακραία καιρικά φαινόμενα.
1: Με το Γιάννη Ξαγοράρη.
4: Η μουσική στα καλύτερά της. Εδώ είναι το Fire and Rain, ένα διάσημο τραγούδι του Αμερικανού τραγουδοποιού James Taylor που κυκλοφόρησε το 1970. Είναι το άλμπουμ που έχουμε στα χέρια μας, το Sweet Baby James. Το κομμάτι αναφέρεται στις δυσκολίες του καλλιτέχνη με την εξάρτηση από τα ναρκωτικά και την κατάθλιψη. Εμπνέεται από την αυτοκτονία μιας παιδικής του φίλης, της Σουζάν Σνέα, και εκφράζει επίσης και την απογοήτευση και την πίεση από τα πρώτα του βήματα στη μουσική βιομηχανία. Fire and Rain.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 5:30.
1: Το νερό είναι πηγή ζωής και στη Σύρο είναι πολύτιμο. Το νερό κοστίζει πια ακριβότερα γιατί παράγεται με ηλεκτρικό ρεύμα. Περιορίστε τις άσκοπες χρήσεις σας σε νερό. Οφείλουμε όλοι να το εξοικονομούμε. Δημοτική Επιχείρηση Ίδρευσης Αποχέτευσης Σύρου.
2: Σαν το νερό δεν έχει.
3: Ο άντρας Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
5: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

Μόλις ξεκίνησε το τελευταίο ημίωρο. Ναι, δυστυχώς, κοιτάξτε τα ρολόγια σας, πλησιάζει 6. Πάμε δυνατά με τα καλύτερα κομμάτια όσον αφορά το τελευταίο ημίωρο. Πάμε να ακούσουμε τώρα ένα φοβερό κομμάτι των Sly and the Family Stone. Κυκλοφόρησε το 1969. Thank you for letting me be myself again. Θεωρείται τεράστιο ορόσημο για την εξέλιξη της funk μουσικής. Ένας πρωτοποριακός, ομός ήχος funk με έντονη μπασογραμμή. Ευχαριστώ που με αφήσατε να είμαι ξανά ο εαυτός μου. Είναι ο τίτλος Thank you for letting me be myself again. Ο Sly Stone δημιούργησε ένα κομμάτι όπου η μπάντα έπαιζε εντελώς διαφορετικά μεταξύ τους μέρη, χτίζοντας ένα νέο funk ρυθμό. Κατατάχθηκε ανάμεσα στα κορυφαία τραγούδια όλων των εποχών από το περιοδικό Rolling Stone. Και αργότερα θα το ακούσουμε και θα το γνωρίσουμε από τους magazine με τον Howard Devoto σε μια διαφορετική τελείως εκτέλεση.

0: Sly and the Family Stone. Thank you for letting me be myself again.
1: Due to some violent content, parental discretion is advised. The following is rated R. It contains violence, adult language, nudity, and adult content.
2: What an excellent day for an exorcism.
3: Ladies and gentlemen, welcome to my underground lair.
0: Τα τρία αδέλφια, ο Μπάρι, ο Ρόμπιν και ο Μόρις Γκίμπ, έκατσαν και έγραψαν ένα ωραίο τραγουδάκι. Το τραγουδάκι έγινε μεγάλη επιτυχία, έγινε σουξέ και κυκλοφόρησε το 1970 από το δίσκο Two Years On, των Bee Gees. Είναι το Lonely Days.

0: listening to WK56 out here in Detroit, and you're listening to the beautiful, most greatest station around out here in Radioland.
1: Εκτός τόπου και χρόνου.
2: Hush, little baby, it's only rock and roll. Rock and roll is good for your soul.
3: Έρχονται από την Αμερική, η Blues Image. Το 1970 με μια μεγάλη επιτυχία, Ride Captain Ride, γραμμένο από τον Mike Pinera και τον Frank Conte, γνωστό και ως Skip. Άνοιξη του 1970 στο album Open.

Έχω να δώσω και ένα hint εδώ, να πω ότι στους στίχους, στην πρώτη γραμμή αναφέρεται 73 men sailed up from the San Francisco Bay. Αυτοί οι 73 άντρες δεν ήταν άντρες, αλλά ήταν εμπνευσμένοι το νούμερο από τον αριθμό των κλειδιών στο πιάνο του Πινιέρα, του Mike Πινιέρα, ένας από αυτούς οι οποίοι γράψαν το κομμάτι. Δεν είχε 80 πλήκτρα, αλλά 73. Ride, Captain, Ride. Αυτή είναι η Blues Image.

0: blazing the steel. Bring the heat. Mix it non-stop. Non-stop. With the hottest DJ.
1: Είπαμε τώρα με Alice Cooper. I'm 18. Ένα από τα πιο εμβληματικά τραγούδια του Alice Cooper. Κυκλοφόρησε το Νοέμβρη του 70. Από το άλμπουμ Love It to Death. Που εδώ στην Ελλάδα ήρθε το 1971. Ήταν η πρώτη μεγάλη εμπορική επιτυχία του Alice Cooper. Οι στίχοι εδώ εκφράζουν την εφηβική απόγνωση, τη σύγχυση και την απογοήτευση της ηλικίας των 18 ετών στην Αμερική των 70's. Εκείνη την εποχή, στα 18 σου μπορούσες να πας στον πόλεμο του Βιετνάμ, αλλά δεν είχες δικαίωμα ψήφου. Το κομμάτι αυτό έχει επηρεάσει πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες, όπως τον Joey Ramon, τον Ramones, τον John Lydon, τον Johnny Rotten, τον Sex Pistols, ο οποίος πέρασε από οντισιόν για την μπάντα τραγουδώντας αυτό το κομμάτι.

0: Alice Cooper, I Am 18.
1: With the music.
2: These are the sounds that you want to hear, coming over loud and clear.
3: Radio music.
4: Today sounds better with your music and your station playing on the...
0: Συνεχίζουμε στην ίδια χρονιά, στο 1970. Είμαστε εκεί, θα παραμείνουμε με το κομμάτι All Right Now. Πασίγνωστο τραγούδι από τους Free και το άλμπουμ τους, το τρίτο στούντιο άλμπουμ τους, το Fire and Water. Η μπάντα είναι από το Λονδίνο. Έγιναν και επανεκδόσεις. Ξανακυκλοφόρησε από την μπάντα το 1973 και έγινε και remix το 1991 στο ίδιο κομμάτι. Τέτοια επιτυχία είχε.

0: Get ready. We're going live in 3, 2, 1.
1: It's our hot. In the mix with the baddest DJ.
2: Golden charts of the 70s.
3: It was heavy.
4: Πάμε λίγο πριν το τέλος, πρώτο τελευταίο κομμάτι, διαλέξαμε να ακούσουμε και πάλι από τους Jackson 5. Φοβερό κομμάτι, από το ντεμπούτο τους άλμπουμ Diana Ross Presents The Jackson 5, που κυκλοφόρησε 7 Οκτωβρίου του 1969. I Want You Back.

ξέρει και την ταινία, το Michael, ξέρετε πάνω κάτω για το συγκρότημα αυτό, το Jackson 5, ένα οικογενειακό συγκρότημα που ίδρυσε ο πατέρας τους, ο Joseph Jackson, πρώην Παλαιστής, ο οποίος τη δεκαετία του 50 έπαιζε κιθάρα στο συγκρότημα Falcons. Αρχικά μέλη λοιπόν, Johnny, ο Johnny Jackson, δεν ήταν συγγενής αυτός των αδελφών Jackson, που έπαιζε αρχικά τα τύμπανα, ο Marlon, ο χορευτής, ο Tito στην κιθάρα, ο Jackie, ο Jermaine στον μπάσο και ο Michael Jackson. I want you back. Αυτή είναι η Jackson 5.

Το κομμάτι αυτό λοιπόν το έγραψαν ο Norman Whitfield και ο Barrett Strong το 1970. Σκεφτείτε λοιπόν, αν αυτά που λένε στο κομμάτι αυτό τα γράψαν τότε, τι θα έγραφαν εν έτη 2026, τι θα έγραφαν σήμερα. Ball of confusion. Η μπάλα που αναφέρεται είναι η γη. What, that's what the world is today. Έτσι είναι ο κόσμος μας. Εδώ έχουμε τους Temptations. Μάιος του 1970. Τα θέματα ποικίλα. Βασικά είναι ο πόλεμος του Βιετνάμ και γενικότερα ο πόλεμος, το έγκλημα, εγκληματικότητα, η χρήση ναρκωτικών, όλα αυτά και πολλά άλλα, θα έλεγα εγώ, για σήμερα συνιστούσαν ένα φοβερό κομμάτι. Ball of Confusion από τους Temptations το 1970. Με αυτό το κομμάτι θα κλείσουμε σήμερα. Το ραντεβού μας σε δύο μέρες, την ερχόμενη Πέμπτη. Ο Dinos Classical ήταν στη ρύθμιση του ήχου, ο Φέδων Πιπέρης ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στα social. Η μουσική επέλεξε και στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Ξαγοράρης. Ευχαριστούμε όλους όσους ήταν εδώ μαζί μας. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε τους εαυτούς σας, αλλά και τους γύρω σας. Γεια σας.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 6.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίδη. Μπριζόλες λαιμού χοιρινές, το κιλό 4,79. Πίτσα 2 τεμαχίων, 330 γραμμάρια, 2,79. Και δημητριακά γρανόλα, 600 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 1,89. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου ή βρείτε τον στα social.
4: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στην μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου, στην μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη, στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμοπολής και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
5: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
6: 1, 2, 1, 2, 3, and...

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 7.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδι. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95,8 και aegeolive.gr.
3: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
4: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
3: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 8.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στην ενημέρωση.
2: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Ήρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Πέρης κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 9.
1: Ο πιο βελούδινος ακανθόχυρος εγκαταστάθηκε στο πιο γλυκό σημείο της πόλης. Γνωρίστε το Velvet Porcupine, το νέο παραμυθένιο ζαχαροπλαστείο στην καρδιά της Ερμούπολης. Εκεί όπου η βελούδινη υφή συναντά την πιο δημιουργική ζαχαροπλαστική. Με χειροποίητα γλυκά, φρέσκα υλικά και τούρτες που εντυπωσιάζουν. Ανακαλύψτε τη βελούδινη σας πλευρά και τσιμπηθείτε μαζί του γλυκά. Συναντήστε τον Velvet Porcupine στην οδό Σταματίου Πρωίου 11 στην Ερμούπολη της Σύρου. Ή βρείτε τον στα social.
2: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση Ρεμπέτικο στις 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, Ρεμπέτικο, 30 Αυγούστου στη μεγάλη συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
3: Χορηγός επικοινωνίας Αιγαίο Live 95,8.
4: Ρεμάλα, το νου σας ρεμάλα.
5: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 10.
1: Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου, 10 χρόνια Άνω, 200 χρόνια Ερμούπολη. Καλλιτεχνικός Διευθυντής Στέφανος Τσιαλής. Με ένα εμπλουτισμένο πρόγραμμα εκδηλώσεων, ιδιαίτερα υψηλού επίπεδου και τη συμμετοχή καλλιτεχνών παγκοσμίου εμβέλειας, η επετειακή διοργάνωση του Φεστιβάλ Άνω αναδεικνύει την ξεχωριστή φυσιογνωμία της Ήρου ως πυλώνα και τροφοδότη της πολιτιστικής ανάπτυξης του νεοσύστατου ελληνικού κράτους. Τις συναυλίες προλογίζει ο Νίκος Κανελόπουλος. Όλες οι εκδηλώσεις πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο. 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Εκκλησιαστικού Οργάνου Άνω, 17 με 23 Αυγούστου στη Σύρο και σε διαδικτυακή μετάδοση.
2: Χορηγός επικοινωνίας Aegeo Live 95,8.
3: Μουσική στις πιο δύσκολες αλλά και στις πιο όμορφες στιγμές μας. Οι αμοιβοί σε συνθέτες και στιχουργούς είναι το πνευματικό τους δικαίωμα. Το δικαίωμα στη δημιουργία και τη ζωή. Μη χακάρεις το μέλλον τους. Βγάλε άδεια μουσικής. Στήριξε τους δημιουργούς των αγαπημένων σου τραγουδιών. Αυτοδιαχείριση. Όλοι εδώ.
4: Χαιρετώ από Αξάπαντες. Είμαι η Βίλμα, η Βίλμα Τσίρκα και είναι ο Αιγαίο Live 95,8. Θερινήρα στον Ιγάρ, ο Περσιμένων, τα γκάζια στον Καζόν θα εκπέμπουν σε επιλεγμένες λίστες υποεμού της Ιδίας το γνωστό 2 ώρα της Πέμπτης ή τη 8 με 10 το βραδάκι. Και βέβαια ανά πάσα ώρα και στιγμή όλες οι εκπομπές των τελευταίων 2 χρόνων διαθέσιμες στο podcast του σταθμού www.aegeolive.gr.

good man, one time, to one woman,

Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 11.
1: Ο Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» στις 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην Ερμούπολη για την επέτειο των 200 χρόνων από την ίδρυσή της. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 30 Αυγούστου στη Μεγάλη Συναυλία στην πλατεία Μιαούλη στο πλαίσιο του Φεστιβάλ Ρεμπέτικου. Μια συνεργασία του Δήμου Σύρου Ερμούπολης και του Επιμελητηρίου Κυκλάδων.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Αιγαίο Live 95,8.
3: Ο άντρας, Ντένι μου, να το ξέρεις, θα σε κερατώσει. Είναι νόμος.
4: Νόμος Φλωράνς είναι το δίκαιο του εργατή.
2: Για χαρά, πάμε να υψώσουμε το κόκκινο πανί όπως κάνουμε κάθε Τρίτη, 8 με 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 9, 5 και 8. Είναι η εκπομπή της Λαϊκής Συσπήρωσης Σύρου Ερμούπολης με κουβέντα και μουσικάρες χωρίς φανφάρες.

0: Εδώ η μουσική και τα τραγούδια έχουν ταυτότητα και άδεια. Σέβομαι τα πνευματικά δικαιώματα. Σέβομαι τον πολιτισμό.
1: Ένωση Δικαιούχων ΕΔΕΜ.
0: Get the music right.

0: στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 12.
1: Τα χρώματα της μουσικής. Ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των ήχων από τον Αιγαίο Live στο 95,8 κάθε Παρασκευή στις 6 το απόγευμα με τον Ορέστη Σχοινά.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 1.
1: Αυτή τη χρονιά τα πράγματα αλλάζουν άρδιν. Και φίγδιν και μίγδιν. Ένα πράγμα δεν αλλάζει. Η εκπομπή εκτός τόπου και χρόνου, που παραμένει μετακίνητη. Τρίτη και Πέμπτη, 4 με 6 το απόγευμα. Με τις μουσικές που αγαπήσαμε. Ακραία καιρικά φαινόμενα. Στον Αιγαίο Live 95.8 και aegeolive.gr.
2: Αιγαίο Live 95.8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2.
1: Στον επόμενο τόνο η ώρα θα είναι rock o'clock. Ο Γιώργος Περής κάθε Δευτέρα στις 10 το βράδυ στον Αιγαίο Live 95,8. Επιλέγουμε να ακούμε τη ροκ μουσική διαφορετικά όταν η ώρα είναι rock o'clock.

0: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.
1: Rough Riders, you know, Teflon.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 2:30.
1: Αιγαίο Live 95,8. Επιστροφή στο ραδιόφωνο.

0: Η ώρα στο ραδιοφωνικό σταθμό του Δήμου Σύρου Ερμοπολής είναι 3.
1: Ρεμπάλα! Το νου σας, ρεμπάλα!
2: Είμαι ο Γιάννης Ξαγοράρης και μην τολμήσετε να χάσετε 6 με 7 κάθε Δευτέρα την εκπομπή του Βενέδικτου Βουτσίνου. Να δεις